Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε.

δρόμο δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να'ναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

0: faccio tanto de meno.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Όσο τα χρόνια αντιπερνούν, χύμα αναμνήσεις ξενυχτούν, γλάρι αλύτρωτα τραγούδια ξετυλίγουν. Για αγάπες άγριες του νοτιά, ναυάγια μπάρκα, μάτια υγρά, μάτια υγρά,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν να

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

πράγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους. Τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μοσεραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τι γίνεται, επειδή δεν μιλάμε καθόλου μέσα, κλείνει η φωνή μου κάθε πρωί. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια όμορφη χειμωνιάτικη παρέα με βροχές, χιόνια, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα.
0: Ωραίο σκηνικό πάντως, ψιλόβροχο και στην Αθήνα σήμερα, η αλήθεια είναι. Εμείς ξυπνήσαμε με μουσκεμά τους δρόμους κάτω.
1: Βέβαια
0: πρέπει να σου πω ότι κατεβαίνοντας Συγκρού το σκηνικό ήταν μοναδικό. Ποιητικό θα έλεγα.
1: Το είδα και εγώ, φοβερό.
0: Φοβερό. Όπως πήγαινα ξαφνικά βλέπω από το πουθενά ένα ολόγιωμο φεγγάρι ασύλληπτο.
1: Να το, παίζει το πίσω από τα σύννεφα.
0: Απίστευτο πραγματικά. Και αριστερά είχε και τις ταμπέλες της περιφέρειας εκεί στο διάζωμα που ήταν τα λουλουδάκια και οι φοίνικες που λέγε το πράσινο δίνει ζωή. Και τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε για στο μυαλό.
0: Δεν μου ξανάρθει πρώτη φορά. Εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ με τα, αυτά με, τα, με το ρομαντισμό. Δεν τα έχω και καλά. Άκου τι μου ήρθε.

0: Έχεις δίκιο. Είναι ένα φανταστικό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου
0: για το φεγγάρι.
1: Η αλήθεια είναι. Αλλά αυτή η εκτέλεση, ειδικά με το Μητροπάνο, είναι συγκλονιστική.
0: Με το Μητροπάνο,
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πεθαίνω για τον πυθικό της αυτό το τραγούδι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το συγκρίνω.
0: Λες,
1: Ναι, ναι.
0: Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι της ξενιτιάς. Είναι για τους μετανάστες, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Φεγγάρι, μάγια μου έκανες. Είναι το τραγούδι της ξενιτιάς, ναι.
0: Πάμε.

0: Αλλά αν και λέει για την ξενιτιά, επειδή λέει ο πρώτο, τα πρώτα λόγια είναι «Φεγγάρι, μάγια μου κάνες», ο πρώτος στίχος, κατευθείαν σου δίνει μια έτσι διάθεση. Πώς να το πούμε τώρα, ότι το τραγούδι είναι.
1: Να φύγεις.
0: Ερωτικό, ότι είναι για κάποια γυναίκα, ίσως. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας φοβερός ύμνος για τους ξενιτεμένους Έλληνες εκείνων των δεκαετιών. Φοβερό τραγούδι, φοβερό.
1: Ας ανακούσουμε λίγο.

0: Εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο ρομαντικά και λίγο έτσι συναισθηματικά, αλλά το σηκώνει και η μέρα. Έχεις και το μήνυμα εδώ από την Τζίνα τη Λολομπρίτζιτα. Καλημέρα, καλή Κυριακή, βροχερή, αλλά να είναι υπέροχη.
1: Θα είναι υπέροχη σίγουρα, αφού θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9, καλά θα περάσουμε. Πάντως λέω πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι άνω των 50 που ξεκινήσαμε και ακούγαμε τέτοια τραγούδια σε κασέτες και σε εκείνες τις μεγάλες. Θυμάστε τις μεγάλες κασέτες?
0: Ναι.
1: Όχι τις μικρές που είχαμε εμείς, τις TDK, πόσες λέγανε, και τις Denon και
0: αυτές. Αυτές τις είχαν τα αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα μέσα.
0: Τα ταξί.
1: Ξεκινήσαμε από εκεί, ακούγαμε αυτούς τους ύμνους. Μετά είχαμε τα 80's, τις καρέκλες. Μετά είχαμε τις ροκές, τις πολύ δυνατές.
0: Αυτά τα ακούγες εσύ.
1: Φοβερά ακούσματα, έτσι.
0: Εγώ καρεκλάς δεν ήμουν ποτέ ζωή μου.
1: Κι εγώ δεν ήμουν, ροκάς ήμουν, αλλά θέλω να σου πω, υπήρχαν.
0: Ε,
2: και μετά έγινε καρέκλας.
0: Έγινες μετά.
2: Πολύ ροκάς, ναι.
1: Ροκάς, Metallica, Iron Maiden.
2: Τώρα τέρμα, καρέκλα.
0: Τώρα τέρμα, Ότι δεν σε αναγνωρίζω,
1: Ρε παιδί μου, και θέλω να πω, φτάσαμε από την κασέτα, πήγαμε στο δίσκο, πήγαμε στο CD. Μάλλον πρώτα δίσκο, μετά κασέτα. CD. Τώρα, μουσικάρες όμως, έτσι. Δηλαδή, ακόμα βάλε και Prodigy και τέτοια που αργότερα, στη συνέχεια. Και τώρα ακούσε όλα τα πιτσιρίκια και φτάσαμε στην εποχή της τεχνολογίας. Θέλω να πω, που έχεις το στικάκι,
0: ναι,
1: και βάζεις και ακούς. Αλλά τα τραγούδια δεν έχουν καμία δύναμη όπως είχαν τα τραγούδια τα τότε. Δηλαδή, όλα είναι ηλεκτρονικό pop. Με κάτι στίχους παράξενους.
0: Αλλάζουν οι εποχές, τι να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία θα ακούς σε όλη τη ζωή.
1: Δεν, τώρα το τραγούδι πρόκειται να ξαναγραφτεί?
0: Όχι, βέβαια. Σε καμία
1: Υπάρχει περίπτωση να ξαναγραφτεί κάποιο?
0: Ποτέ. Τότε σε καμία περίπτωση.
1: Τα συναισθήματα διαφορετικά, ο κόσμος διαφορετικός, έτσι. Οι κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές και έβγαινε από μέσα από την ψυχή έμπνευση.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε, γιατί αυτό που θα σου πω έχει έμεση σχέση με αυτό που αναφέρεις.
1: Να το πεις.
0: Για να δεις πώς επανέρχονται κάποια πράγματα στη ζωή, και το βλέπα στην Καθημερινή, στο site της Καθημερινής, και με έπιασε λίγο τρόμος. Λίγο. Έχουν αναβιώσει τα γραφεία συνοικεσιών. Τα θυμάσαι τα γραφεία, ναι, συνοικεσιών? Που είχαν και ήταν οι μισές αγγελίες στις εφημερίδες τα παλαιότερα χρόνια, ήταν από γραφεία συνοικεσιών.
1: Νεαροί 52 ετών ζητάει για,
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Διάφορα, δεν έχει σημασία. Ναι. Το ξέρεις ότι αυτή η αναβίωση των γραφείων συνοικεσιών έχει γίνει πια για νέα παιδιά?
1: Γιατί δεν μπορούν να βρουν από το ίντερνετ?
0: Τίποτα. Πάνε παιδιά, δηλαδή, και έχει μέσα μαρτυρίες από γραφεία που έχουν ουσιαστικά επανασυστηθεί. Που άνε παιδιά 22 χρονών, 25 χρονών, 28 χρονών, τα οποία κάναν αυτή τη βόλτα τη μεγάλη μέσα από τα application, τα dating, τα λεγόμενα, είναι οι εφαρμογές για ραντεβού. Ψαχτήκανε μέσα από εκεί, δεν βρίσκανε καμία άκρη, γιατί ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του εκεί, αυτό συστήνεται κάπως, είναι κάτι άλλο, παραμυθιάζει, πουλάει φωτογραφίες, δήθεν καλή ζωή και τα σχετικά. Και επιστρέψανε στα γραφεία συνοικεσιών. Και πάνε μέσω από τα ραντεβού που θα τους κλείσουν, τα 3-4 ραντεβού, να αναζητήσουν έναν σύντροφο, έναν σύζυγο, έναν άνθρωπο να κάνουν οικογένεια, μέσα από ποιο θεωρούν ασφαλέστερες συνθήκες. Και να σου πω την αλήθεια, τρόμαξα και λίγο. Δηλαδή, όταν παιδιά αυτών των ηλικιών ψάχνουν τον μελλοντικό σύντροφό τους από αυτά τα γραφεία.
1: Μα τώρα μπορεί να βγεις να πας μια βόλτα έξω, να πας σε μια καφετέρια, να πας να πιεις έναν καφέ, όχι εγώ και εσύ, γενικά λέω, και να φλερτάρεις, αφού είναι όλοι με το κινητό, ξαπλωμένοι, σκυμμένοι, παίζουν κινητό, δεν επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Οι γυναίκες λένε ότι οι άντρες δεν μας την, εντός αγωγικών τη βάζω τη λέξη, δεν μας την πέφτουνε, δηλαδή δεν υπάρχει το φλερτ αυτό που υπήρχε παλιά, και όλα γίνονται μέσα από το Instagram, δώσε μου το Instagram. Δηλαδή τώρα πλέον το θες να πάμε για ένα καφέ, που λέγαμε εμείς εκείνα τα χρόνια, είναι δώσε μου το Instagram σου. Για να μπει ο άλλος από το σπίτι στο Instagram, να μπεις και εσύ στο Instagram, να κάνεις την επαφή την πρώτη, και αν δέσει, να πας να βγεις, να πάρετε μαζί τα κινητά, να παίζετε μαζί. Ναι. Δηλαδή,
0: πάντως, από τις εφαρμογές, τα κινητά που έλεγες πριν, οι μαρτυρίες που έτσι διάβαζα από αυτό το δημοσίευμα της Καθημερινής, είναι ότι ειδικά για τις γυναίκες, είχαν βιώσει περιπτώσεις και περιστατικά όπου μέσω των εφαρμογών των κινητών και τα λοιπά γνώριζαν κάποιον, ο οποίος τους παρουσιαζόταν δίθεν ως ελεύθερος και ήταν στην πραγματικότητα παντρεμένος. Ο οποίος έψαχνε μια παράλληλη σχέση.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ απορώ.
0: Κάτι
1: όμως,
0: το οποίο υποτίθεται ότι εξασφαλίζεις με απόλυτη σιγουριά.
1: Στο γραφείο συνοικεσίων.
0: Στο γραφείο συνοικεσίων.
1: Εγώ ξέρεις όμως, ρε Σιγιάννη, που απορώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου, με τους φίλους σου, με τις παρέες σου, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο.
0: Αφού δεν μιλάει
1: πρέπει
0: κανείς
1: να πιάσει να στέλνεις μηνύματα στο Facebook.
0: Δεν μιλάει
1: κανείς
0: με κανέναν. Βλέπεις εσύ να υπάρχει κοινωνικοποίηση. Καθένας είναι στον κόσμο του.
1: Ενώ εμείς βγαίναμε έξω, πηγαίναμε καλά, στη γειτονιά, εντάξει, ξέραμε ναι. τις παρέες, ξέραμε τα κορίτσια από το άλλο σχολείο, ξέραμε τα κορίτσια από το σχολείο μας, πηγαίναμε, τους μιλούσαμε, κάποιο γνωρίζαμε.
0: Και ακόμα
1: τρώγαμε χιλόπιτα.
0: Και δυσκολία να είχες, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ συναισθαλμένοι, ρε παιδί μου, ντροπαλοί. Δεν κάνουν το πρώτο βήμα, το δεύτερο, το τρίτο.
1: Ναι, υπήρχε ο φίλος.
0: Όχι, υπήρχε. Υπήρχε η θιά, υπήρχε η γιαγιά που έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Που έκανε αυτό που λέμε το ξεπερασμένο πια προξενιό.
1: Το προξενιό.
0: Δηλαδή σε σώζανε, υπήρχαν και οι συγγενείς από δίπλα πλακώνανε και σε σώζανε.
1: Αλλά σε όλα τα επίπεδα έχει γίνει έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι όμως σημεία των καιρών και αυτά, μην νομίζεις.
1: Όχι, πραγματικά είναι. Πραγματικά, δηλαδή όλη μας η ζωή πλέον έχει γίνει ένα κινητό στην πραγματικότητα. Ούτε και το PC. Και το PC πλέον ξεπερασμένο θεωρείται. Κινητό. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, κινητό. Τέλος πάντων.
0: Εδώ ο φίλος μας έχει στείλει το μήνυμα ότι οι μεγάλες κασέτες των αυτοκινήτων λέγονταν Track 8 και έπαιζαν σε λούπα. δηλαδή όταν έφτανε στο τέλος, κανάγιζε να παίζει πάλι από την αρχή. Εγώ τη θυμάμαι σε ταξί ενός μπάρμπα μου αυτό.
1: Και εγώ στο.
0: Ο οποίος μας έφερνε από την Πάτρα στην Αθήνα.
1: Σε Opel Kadett εγώ το παλιό του θείου μου του Θανάση. Είχε μέσα τέτοιο μεγάλο καστόφωνο. Άμα έτρωγες αυτή την κασέτα στο κεφάλι μου, μπορεί να πέφτες και ανέστητος. Ο Αλεχάντρο, καλημέρα παιδιά, είμαι 52, λέει και ομολογώ από χθες ήδη ότι βροχερή πρωτομαγιά δεν έχω ζήσει ποτέ. Από την άλλη, η βροχή είναι ζωή, όσο για το φεγγάρι, όχι απλά στολίδι, αλλά θείο δώρο, λέει. Καλημέρα. Βεβαίως να πούμε ότι χιονίζει αυτή την ώρα έντονα στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Και χιόνισε, ψιλοχιόνισε βέβαια, και στον Ημιτό χθες και στην Πεντέλη.
0: Εντάξει, παιδί μου. Είναι, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά.
1: Και μας έστειλαν για φωτογραφία που θα
0: σε βλέπω
1: στηρίξουν.
0: Τρομαγμένο γι' αυτό, δηλαδή.
1: Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, εσύ τώρα το βλέπεις απολύτως φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είναι, μα τίποτα πια δεν είναι φυσιολογικό.
1: Εντάξει.
0: Όπως επίσης ότι το χειμώνα έβρεξε επί μία ώρα και πλημμύρισε όλη η Αττική, επίσης δεν μου φαίνεται φυσιολογικό, αλλά θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
1: Και
0: είναι φαινόμενα των καιρών. Τι
1: και
0: να
1: επίσης μας έστειλαν.
0: Κλιματική αλλαγή, αυτό είναι. Δεν είναι
1: αυτό
0: κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Η κρίση. Και μας έστειλαν φωτογραφία χιονάνθρωπο με πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Αληθινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Δηλαδή, είχαν φτιάξει τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια την πρωτομαγιά. Χιόνισε χθες, τους είχαν μείνει τα στεφάνια, τα βάλα πάνω στους χιονάνθρωπους.
0: Δηλαδή, ας πούμε την Πέμπτη που θα έχει 30 βαθμούς, τι θα λέμε.
1: Τι θα λέμε, αν μας πει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος που είναι μετεωρολόγος, θα μας πει τι να πούμε. Καλώς το να, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, συνεχίζεται έτσι ο χειμωνιάτικος καιρός. Πράγματι, είδα και εγώ και τις κάμερες στην Πάρνηθα ότι ήδη χιονίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Ψιλοβρέχει βέβαια στα βόρεια του προάστια. Οι θερμοκρασίες είναι 6 με 10 βαθμούς τώρα στην Αττική. Θα φτάσει το θερμόμετρο του 16 βαθμούς το μεσημέρι. Έχουμε κάποιες βροχές και σε άλλες βέβαια περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Φαντάζομαι και στο Πύλιο θα χιονίζει.
1: Είδα και στις Ποράδες ότι έριχνε.
3: Ναι, κάπου εκεί είναι τώρα. Αλλά θα χιονίσει αρκετές υπηρετικές περιοχές. Νομίζω μέχρι το μεσημέρι, εκεί κάπου μετά το μεσημέρι, θα σταματήσουν οι βροχές στα υπηρετικά. Άρα και τα χιόνια, γιατί σίγουρα θα χιονίζει και στα Καλάβρητα πάλι και στα Τρίκαλο Κορινθίας. Λίγα πράγματα, απλώς όντως είναι ακραίο για την εποχή, είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία χιονόπτωση που έχουμε στην καταγεγραμμένη στην Πάρνηθα. Νομίζω ίσως να την περάσουμε, να την περάσαμε τώρα με τα χιόνια του Μαΐου. Η Βορειάδα του Αιγαίου είναι το δεύτερο γνώσμα του καιρού και αυτό είναι λίγο έτσι που είναι.
1: Εκεί ήθελα να σταθούμε. Ήθελα να σταθούμε, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί
3: κάποια. Κοιτάξτε τώρα, είδα το δελτίο το προηγούμενο τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που βγήκε δηλαδή στις 4 το πρωί. Έχουμε 7 με 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου όπως προβλεπόταν και από τη μία το μεσημέρι για το ανατολικό του κομμάτι του Αιγαίου, για το Ικάριο Πέλαγος τέλος πάντων, από την Πάρο και ανατολικότερα. Έχουμε 8 μποφόρ. Τώρα,
1: εννιάρια δίνει.
3: 9 δεν έχουμε. Τώρα θα γίνει η απόφαση, η επόμενη θα πάρθει γύρω στις 10 το πρωί με τα νέα στοιχεία. Κοίταξε, φαίνεται να
0: είναι αυτή που είναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό τώρα, γιατί αν πιάσει 9,
3: δεν
1: θα ισχύει απαγορευτικό απόπλου.
0: Αυτό πότε θα το μάθουν οι άνθρωποι που είναι να επιστρέψουν με
3: πλήρα. Κοίταξε, στις 10 θα βγει το δελτίο το επόμενο και θα είναι για μετά θα ισχύει μετά το μεσημέρι. Και για ένα τμήμα του Αιγαίου το πιο νοτιοανατολικό άκρο, δηλαδή από Νάξο και προς το Δωδεκάνησα, να καταλάβετε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι μια μικρή εκκρεμότητα. Στις δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή Σύφνο, Μήλο, όλα αυτά, έχει 7 από φόρο, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα πολλοί εκδρομείς έχουν φύγει για τα νησιά και θέλουν να επιστρέψουν, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν σεζόν στα νησιά. Στο λέω αυτό γιατί μια φίλη της γυναίκας μου να ταξιδέψει σήμερα το πρωί στις 8, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα φύγω.
3: Σήμερα το πρωί θα φύγει, ναι.
1: Θα φύγω, λέει, αλλά αν με πιάσει μεσοπέλαγα μέχρι να φτάσω στο Σαντορίνη και όπου πάω για σεζόν, τι θα κάνω.
3: Όχι, αυτό τη ρίσκο λαμβάνω υπόψη και γι' αυτό το δελτίο. Τα δελτία βγαίνουν κάθε 6 ώρες και έχουν προοπτική. Δηλαδή, τώρα σα είπα ότι θα γίνει από τη 1 το μεσημέρι και μετά.
1: Okay.
3: Το επόμενο δελτίο δηλαδή, θα ισχύει από τις 4-5, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα νομίζω. Αλλά αν μπει το 9, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία.
3: Είναι οριακό λίγο εκεί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία χειμωνιάτικη μέρα.
3: Ναι, τελευταία χειμωνιάτικη. Νομίζω θα περάσουμε από τα χειμωνιάτικα τα μπουφάν, γιατί σίγουρα κάποιοι έχουν βάλει χειμωνιάτικα μπουφάν.
1: Εννοείται.
0: Όλοι, τι.
3: Θα περάσουμε στα καλοκαιρινά, στα πολύ καλοκαιρινά. Καλά, είπατε, θα είναι η θερμοκρασία. Τώρα που θα φτάσει, να πούμε σιγά σιγά, ξέρω εγώ, αύριο της Αθήνας θα γίνει 20, μετά θα πάμε Τρίτη, Τετάρτη, 24-25. Το 30 νομίζω είναι πολύ, έτσι ακούγεται πολύ εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα η Αθήνα μετά την Παρασκευή θα έχει 27-28 βαθμούς σίγουρα.
1: Άρα, αλήθεια.
3: Αν έχει Αθήνα 28, που σίγουρα κάπου αλλού θα έχει και κανένα 30. Νομίζω μετά την Παρασκευή ανεβαίνει η
1: θερμοκρασία. Δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι 12 βαθμούς πάνω η θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. 16 είπατε σήμερα. Αν πάει 28, σίγουρα, θα είναι 12 βαθμοί.
3: 28-29 είναι σίγουρο, αλλά εδώ έπεσε 12 βαθμούς σε μια μέρα. Εδώ είχε το Σάββατο, με συγχωρείτε, την Παρασκευή, πότε ήταν, την Πέμπτη ήταν 26 και την επόμενη μέρα στην Αθήνα είχαμε την Πορτομαγία 13. Τώρα θα είναι πιο ομαλή άνοδος, αλλά θα είναι πάλι εντυπωσιακή. Πραγματικά θα είναι άλλη εποχή.
0: Τώρα που ερχόμαστε πάντως εμείς, είχε 10 με 11 βαθμούς μαξ.
3: Ναι, αυτό, ναι, σωστό.
1: Μείον 3 χθες είχε σε περιοχές της χώρας, έπεσε και στο
3: Χαλό. Στα βόρεια, ναι. Κοιτάξτε τώρα, αν είχε και
1: εξαστεριά. Στην Λάστιχο Ζάνη, νομίζω.
3: Ναι, θα έπεφτε και άλλο. Αν είχε εξαστεριά, απλώς είχε τη συννεφιά και δεν την κράτησε την πτώση θερμοκρασίας. Τώρα μου πείτε, μας νοιάζει αν έχει -1, -2. Κάποιους αγρότες τους νοιάζει ιδιαίτερα, έτσι, διότι δεν είναι και για Μάιο να έχει αρνητικές θερμοκρασίες, προφανώς θα έχει επίδραση και κάπου. Τέλος πάντων, άρα κρατάμε το κρύο σήμερα, τα ψηλόβροχα στα υπηρετικά μέχρι το απόγευμα. Δεν σας είπα και με συγχωρείτε ότι θα βρέχει στο Αιγαίο αρκετές ώρες. Στο Νότιο Αιγαίο θα έχουμε έτσι βροχές και κλάδες και λιδοδεκάνησα και μετά το απόγευμα. Ίσως στο Αιγαίο βγει και κάποια πρόσχερη καταιγίδα πολύ τοπικά και μεμονωμένη. Το δεύτερο είναι η άνεμη, που είναι σίγουρα στα 7 και σε ένα κομμάτι του Αιγαίου γεμάτο 8, το γεμάτο μην παραγεμίσει και πάει και κανένα 9 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μετά τη 1 το μεσημέρι. Και από άνοδος θερμοκρασίας εντυπωσιακή από Τετάρτη και μετά.
1: Ωραία, λοιπόν, κρατάμε αυτά. Είμαστε σε επαφή. Τώρα εσείς θα κρίνετε αν χρειάζεται να βγούμε και στους τηλεοπτικούς δεκατιανούς. Ναι, δηλαδή, αν βγάλει 9, θα είναι ζήτημα αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι λίγο, μια μέρα είναι. Επανερχόμαστε στις κανονικές μας εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Πάμε σήμερα να το παίξουμε χειμωνιάτικη. Να το παίξουμε χειμωνιάτικη σήμερα. Μπουφάν, τζάκι, πάρνηθα κτλ.
0: Σήμερα
1: και...
0: είναι για σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Σήμερα είναι, δεν κουνιέσαι σήμερα.
1: Φασολάδα, ρέγκα.
0: Αλλά εντάξει, ρίχο, υπάρχουν και άλλα φαγητά. Δηλαδή, έλεος πια με τη ρέγκα.
1: Μια και πιάσαμε τα έτη, ρε Γιάννη, είπα να πω και τη ρέγκα. Πώς
0: και
1: σκορδαλιά. Την καπνίσαμε με την εφημερίδα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που την παίρναμε μέσα από το Ντενεκέ. Την έβγαζε εκεί ο μπακάλι τη γειτονιά και μετά την έβαζε η μάνα σου κάτω από την εφημερίδα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Dankeschön. Gute Nacht.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

ψυχές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει.

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες

του στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Λαϊκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

αγαπάνε φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ζωής 91,8 στα FM.

that mama, she got a stickin' in the cameraman.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

στο φίλι σου. Εδώ Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: άλλος τίποτα.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα να.
2: Ησυχία.
3: Έλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

πιστεύω. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico, σε ένα διαφορετικό κλασικό ντερμπί. Σήμερα Κυριακή, 3 Μαΐου 2026. Είμαστε λίγα λεπτά πριν αρχίσουν τα μάτς. Έχουμε μπαράζ ανόδου, κυρίες και κύριοι. Τρίτη αγωνιστική. Εθνικός Πειραιός Ζάκυνθος και ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρούπολης. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Πέτας. Θα προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε. Σε ενημερώνω φυσικά και από τα δύο γήπεδα για το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτού του 90 λεπτού. Μια εκπομπή η οποία είναι ευγενική χορηγία του καλού φίλου του Βασίλη του Χριστοδουλόπουλου, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη και φυσικά του επίσης καλού μας φίλου του Στάθη του Μπάστα, με την υπέροχη πιτσαρία Del Arte στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι σημερινοί υποστηρικτές της εκπομπής μας.

Θα πάμε λίγο να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση γρήγορα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, με τους φίλους της ομάδας μας που βρίσκονται στο γήπεδο του Μοσκάτου. Αρχικά με το φίλο μας τον Γιάννη τον Ρίκο και μετά με τα υπόλοιπα παιδιά, να μας δώσουν λίγο το κλίμα.

0: Γρήγορα στην πρώτη μας σύνδεση να μιλήσουμε με τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον Γιάννη Τωρίκο, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο του Μοσκάτου. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Πέτα.
0: Καλά είσαι, τι κάνεις?
1: Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Βγήκαν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα στη διαδικασία τερμάτων.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει κόσμο. Είναι γεμάτο το γήπεδο, έτσι. Η ατμόσφαιρα πώς είναι, γιατί έχει ένθερμους υποστηρικτές ο εθνικός.
1: Φανταστική.
0: Ναι, ακούω τι γίνεται. Πόσο κόσμο έχει το γήπεδο?
1: Είναι εδώ, πρέπει να έχει κανένα χιλιάδι κόσμο οπωσδήποτε.
0: Χίλια άτομα, έτσι.
1: Είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
1: Πλαστικό γήπεδο.
0: Πάντως μπράβο σας που βρήκατε και εισιτήριο, έτσι.
1: Κάποιος έχει πίστη.
0: Δηλαδή αν είναι δυνατόν, φύγατε από τη Ζάκηθο χωρίς εισιτήριο. Αλλά τελικά τα καταφέρατε, έτσι.
1: Εδώ ο φίλος του Κλαβάς, αν βάλει κόντα, θα σε πάρει τηλέφωνο.
0: Ο Τάκης ο Κλαβάς. Είναι εκεί δίπλα. Να τον ακούσω λίγο.
1: Μάλιστα, κύριε Πέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια καλή ιστορία να σου πει ο κύριος Πέτας.
2: Έλα, ρε.
0: Εντάξει, το ήξερα ότι θα βρει εισιτήριο, αν είναι δυνατόν, έτσι. Ένα Τάκης Κλαβάς.
2: Μα στο λόγο με περιμένανε, μα την Παναγία.
0: Λοιπόν, ζωντανά στον αέρα είσαι, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, Κιτάκη, έχει αρκετό κόσμο.
2: Για πες.
0: Έχει αρκετό κόσμο, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γεμάτο είναι το γήπεδο. Λοιπόν.
2: Μια κερκίδα απέναντι, ναι. Και από πίσω, εκεί στο μετάλλο.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε, λοιπόν, θετική σκέψη, να πάνε όλα καλά.
2: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε στο ημίχρονο.
2: Έλα, μπάκια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τα δύο παιδιά και από τον Γιάννη τον Ρίκο και από τον φίλο μας τον Τάκη τον Κλαβά, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο του Μοσκάτου. Κρίσιμο το παιχνίδι, σε λίγα λεπτάκια ξεκινάνε τα μάτς και σε βορρά και στο νότο. Λοιπόν, έχουμε και ενδεκάδες για τον εθνικό του Νίκο Μπαντέλη. Κούμπουλα, Μαδαμαδιώτης, Ζωγραφάκης, Χατζάρας, Λιούμης, Σκεντεράη, Πλατέλας, Κουτσουδάκης, Πολύζος, Πάτας και Γεμιστός. Για τον Αψάκητος του Γιάννη του Αποστολίδη, Τσόγκα, Σινγκ, Μίχος, Γιφτομήτρος, Πολυμήλης, Ιβάν Σίλβα, Μούντριχας, Μπαστακός, Καρμύρης, Αναστασόπουλος και Λαζαρίδης.
3: Λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί.
0: Λοιπόν, οι ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω και εδώ και τις ομάδες και στο άλλο παιχνίδι, στο γήπεδο του Πας Πύργου, στο γήπεδο του Πύργου, Πας Πύργος απέναντι στον Άρη Πέτρουπολης. Yeah. Δεν βλέπω εδώ πέρα, γιατί αρκετοί φίλοι μου λένε ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Δεν μπορώ, παιδιά, να σας πω αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Προσπαθώ και εγώ να βρω τρόπο αν δουλεύει, αν αυτό το κανάλι ένα θα δείξει το παιχνίδι. Αν υπάρχει κάλυψη, στείλτε το σύνδεσμο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει όμως και τηλεοπτική κάλυψη στο παιχνίδι του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Λοιπόν, να πούμε την βαθμολογία. Ο Άρης Πετρούπολης είναι πρώτος με 4 βαθμούς. Εθνικός, Πειραιός και Πας Πύργος με 2 βαθμούς. Η ομάδα μας στον 1 βαθμό. Είναι ένα κρίσιμο, κυρίες και κύριοι, παιχνίδι για την ομάδα μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα στη Ζακυνθάρα μας. Στο τέλος όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη νίκη.
3: Γιατί το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνική μετάδοση και από τα δύο παιχνίδια. Θα έχουμε ζωντανές έτσι συνδέσεις. Αν μπει κάποιο γκολ, αν γίνει κάποια μεγάλη φάση,
3: συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ.
0: Θα μιλάμε με τα παιδιά, με τον Γιάννη τον Ρίκο, έχουμε τον Αντώνη τον Γιατρά εκεί, τον Τάκη τον Κλαβά, τον Δημήτρη τον Γιωργούλη.
3: Γιατί...
0: Λοιπόν, ραδιοφωνική μετάδοση με δύο χορηγούς. Πιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, πάντα δίπλα μας στις συνδέσεις. Και φυσικά ο Βασίλης, ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρύσταλλα, τους καθρέπτες, οι αλλοτεχνικοί ρασίες, γυάλινα κάγκυρα στο καλαμάκι. Η ώρα είναι 4 και 3 πρώτα λεπτά. Έχει αρχίσει το παιχνίδι στο Μοσκάτο. Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι και αυτό ζωντανό αυτή τη στιγμή. Πάμε να βάλουμε, να δώσουμε ήχο στο παιχνίδι του Πύργου, κυρίες και κύριοι, με τον Άρη Πετρούπολης.
4: 0-0 με τον Εθνικό Πειραιός. Έχει δύο ισοπαλίες ως τώρα.
0: Ακούτε λοιπόν τον Σοφοκλήρη τον Φραγκογιαννόπουλο από το γήπεδο του Πύργου.
4: Μια πολύ λεπτή ισορροπία εδώ. Έχει καλύτερη επίθεση ο Πύργος, έχει σημειώσει ένα γκολ. 1-1 τα γκολ του Πύργου, 0-0 τα γκολ του Εθνικού. Ο Εθνικός, ο οποίος την ίδια ώρα στο γήπεδο του Μοσχάτου υποδέχεται τη Ζάκυνθος, ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και βέβαια το σημερινό παιχνίδι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην πορεία.
0: Λοιπόν, έχουμε σέντρα σε λίγο στο γήπεδο του Πύργου.
4: Έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Το άλλο παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει στο γήπεδο του Μοσκάτου πριν από 2 λεπτά. Είπαμε Εθνικός Ζάκυνθος και Πύργος Άρης Πετρούπολης, ξεκίνησε και το δεύτερο μάτς τώρα.
4: Σου έδωσε το σύνθημα για το εναρκτήριο λάκτισμα και ο Γκοτσούλιας, αρχηγός του Άρη Πετρούπολης, πριν από 8 χρόνια φορούσε τη φανέλα του Πανηλιακού. Ο Γκοτσούλιας συνέχισε στον Ιωνικό, όπου αγωνίστηκε διαδοχικά στην Τρίτη Εθνική, στη Super League 2, έφτασε μέχρι και τη Super League 1 αναφορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην ομάδα του Ιωνικού με το νούμερο 6. Σε θέση αριστερού οπισθοφύλακα λοιπόν είναι ο Ντάνι και όχι ο Κόκορης, όπως αρχικά εκτιμήσαμε. Δεξιά θα παίξει ο Δασκαλόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας Πατάπης Μπέριος βεβαίως.
0: Αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω στο γήπεδο του Πύργου αυτή τη στιγμή. Είναι όσος κόσμος ήταν και στο παιχνίδι με τον Εθνικό.
4: Το Χρήστο Παπαδόπουλο, μια θέση στο αρχικό σχήμα, στη θέση του Καλέργη, και ο Αριστίδης Κόκορης στο δεξί άκρο της επίθεσης.
0: Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κάποια τηλεοπτική κάλυψη
4: την ομάδα του, Πύργου,
0: του παιχνιδιού του Εθνικού με την ομάδα μας, με τον Αμπζάκηθος. Αν υπάρξει στη συνέχεια, παιδιά, επειδή δεν τα προλαβαίνω όλα, στείλετε αν υπάρξει κάποιο σύνδεσμος.
4: Πλακουδάκης, Χαλκίδης, Παλτόγλου, Μακρυγιάννης, Κορώνης, Κλωναρίδης και Τσιλιγκύρης. Ο Βίκτορ Κλωναρίδης, βέβαια το πολύ μεγάλο όνομα του Άρη Πετρούπολης, με θητεία σε ομάδες του κορυφαίου επίπεδου της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Μεταξύ άλλων αναφέρουμε ενδεικτικά τη γαλλική Λανς, την ΑΕΚ στην Ελλάδα, τον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει και τα άλλα παιχνίδια στον Βόρειο Όμιλο. Εθνικός Νέο Κερωμεδίου Ελασσόνα 0-0, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 0-0.
4: Πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης,
0: εδώ υπάρχουν φαβοροί. Φαβοροί φυσικά είναι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που αναμετρώνται αυτή τη στιγμή. Έχουν 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα, σε αυτό το ειδικό πρωτάθλημα. Εθνικός Νέο Κερωμεδίου και Ελασσόνα είναι στο 0-0. Και είπαμε στον δεύτερο όμιλο, πρώτος ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς, δεύτερη θέση είναι ο Εθνικός με 2, ο ΠΑΣ Πύργος με 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση η ομάδα μας με 1 βαθμό. Όλα είναι πιθανά, όλα παίζονται, κυρίες και κύριοι. Απομένουν ακόμη 4 αγωνιστικές, δηλαδή 3, και αυτή η αγωνιστική την οποία έτσι παίζουμε αυτή τη στιγμή.
4: Αυτή τη φορά να είναι το...
0: Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας έτσι σύνδεση πάλι, να δούμε τι γίνεται στο γήπεδο
4: στο
0: γήπεδο του Εθνικού.
4: Θα αποφύγει και τον αντίπαλό του, ζητάει εκεί πέναλτι και ο κόσμος του Πύργου. Να συνεχιστεί το παιχνίδι, λέει ο κύριος Γιαννουκάς. Αλλαγή παιχνιδιού, μια μπαλιά μπροστά για τον Αντωνίου. Δεν...
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση. Έχουν περάσει ήδη 5 λεπτά. Να δούμε τι γίνεται στο γήπεδο του Μοσχάτου. Και επιστροφή πάλι εδώ.
4: Πετρούπολης.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Το γκολ στο 72ο λεπτό έκρινε το παιχνίδι απέναντι στη Ζάκυνθο. Μπαρμπαρούσης. Πατάπης. Στην επίθεση ο Πύργος. Άνοιγμα αριστερά για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα κάνει τη σέντρα για τον Μπαρμπαρούση. Κόντρες εκεί, ο Γιωτόπουλος διώχνει. Πολίτης έχει τον Παπαδόπουλο πάνω του. Γιωτόπουλος απομακρύνει όπως σε πλάγιο. Το πρέσινγκ εδώ του Πύργου αποφέρει την ανάκτηση της κατοχής.
0: Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Μοσκάτου. Έχουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Ρίκο. Γιάννη μου, τι γίνεται?
5: Δημήτρη, μπήκαμε δυνατά και δύο ομάδες.
0: Ναι.
5: Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Τα αναγνωριστικές μπαλιές, βέβαια. Είχαμε μια ευκαιρία, ένα σουτ.
0: Με ποιον, ναι.
5: Καλά πάμε, Δημήτρη, καλά πάμε.
0: Με ποιον,
5: πω, Δημήτρη,
0: με ποιον,
5: δεν
0: προλαβες, έτσι, ωραία. Δεν πειράζει, οκ. Okay. Άρα λοιπόν μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, 0-0 είμαστε.
5: Ναι, αναγνωριστικές μπαλιές γίνονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Παίζουν και δύο, βέβαια. Φοβισμένα, αλλά
0: εντάξει,
5: καλά,
0: λογικό είναι. Τα πρώτα λεπτά πάντα έτσι είναι. Γιατί όποιος πρέπει να προσέξουν λίγο την αμυνά τους. Εκεί η ατμόσφαιρα πώς είναι στο γήπεδο?
5: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φανταστικά ωραία φιλοξενία, δεν μας έχει κεράξει κανένα.
0: Ναι.
5: Όλα εντάξει, Δημήτρη. Mm-hmm.
0: Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε σε 5-6 λεπτάκια. 10 κάπου εκεί. Εκτός και αν γίνει κάτι. Ναι.
5: Είναι το φίλο μας τον παλιό, τον Χρήστο,
0: τον Νόνι. Έχουμε Λευτέρη μεταξύ, λίγο.
5: Θες να μιλήσεις, δεν πάρω μισό λεπτό.
0: Ναι.
5: Καλά, κύριε Δημήτρη.
0: Χαιρετίζω τον καλό φίλο πάνω απ' όλα και έτσι ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακίνθου, τον Λευτέρη τον Μεταξά. Λευτέρη μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, κύριε Δημήτρη, εσείς?
0: Παρακολουθείς το παιχνίδι, πώς είναι τα πρώτα λεπτά του αγώνα?
6: Αναγνωριστικά είναι, mm-hmm. πολύ δυνατή ατμόσφαιρα,
0: mm-hmm.
6: έχει πολύ κόσμο το γήπεδο.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχεις παίξει σε αυτό το γήπεδο, ή κάνω λάθος?
6: Όχι, σε αυτό,
0: ναι. Ωραία ατμόσφαιρα, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm.
6: Δεν είναι ισορροπημένο. Ναι. Καλά ισορροπημένο. Πάνε και οι δύο ομάδες.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Ελπίζουμε για το καλύτερο.
0: Ωραία, Λευτέρη μου. Έγινε. Να δώσει χαιρετισμού στον Χρήστο, τον Νόνι.
6: Έγινε.
0: Εντάξει.
6: Θα τα πούμε πάλι.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν. 0-0, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο άλλο παιχνίδι.
4: Περιοχής, ένα σέντερ.
0: 0-0 και στο γήπεδο του Πύργου. Πύργος Άρης Πετρούπολης.
4: Ένα φάουλ πάνω στον Αντωνίου.
0: Δεν έχει γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Σε όλα τα παιχνίδια είμαστε στο 0-0. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε, μου στέλνουν μηνύματα αν είναι τηλεοπτικό. Δεν το βλέπω, παιδιά. Δεν βλέπω τίποτα εδώ, καμιά τηλεοπτική μετάδοση.
4: Και το φρεσκάρισμα της ομάδας.
0: Εκτός κι αν έχετε εσείς έχετε βρει κάτι, μπορείτε να μου το στείλετε για να το ανεβάσω κατευθείαν. Να κάνουμε την σύνδεση.
4: Αρκετοί αξιόλογοι παίχτες συνοστισμένοι στο ρόστερ του Πύργου ψάχνουν τη στιγμή τους, την ευκαιρία τους. Γκονσάλο Μούσια. Πατάπης.
0: Ο Πύργος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από ό,τι βλέπω στο παιχνίδι.
4: Αριστερά για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Κόκορη. Δεν θα φτάσει στην μπάλα.
0: Μπήκε δυνατά ο Πύργος.
4: Μεταβίβαση στο χώρο για τον Κόκορη, ο οποίος αν έφτανε στην μπάλα θα ήταν σε πολύ.
0: Χαιρετίζω κυρίες και κύριοι όλο τον κόσμο εδώ από το νησί της Ζακύνθου, από τη συνεφιασμένη σήμερα Ζακύνθου. Έβρεχε και προηγουμένως.
4: Μαχατούρας αλλάζει την μπάλα με Σκεντεράη και Κατσογιάννη, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Άρη Πετρούπολης. Ο Πολίτης, Τσίτσαρης, Φερεκίδης.
0: Έγινε ένα φάουλ πάνω στον Τσίτσαρη. Παρακολουθείτε, ακούτε την μετάδοση του αγώνα Πύργος Πετρούπολης. Σε λίγο θα ξαναπάμε πάλι στο γήπεδο του Μοσκάτου σε 2-3 λεπτάκια να μιλήσουμε με άλλους φίλους τώρα. Να μιλήσουμε με τον Αντώνη τον γιατρά και μετά θα πάμε στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Γιωργούλη.
4: Τον Πατάπη ο Άρης Πετρούπολης γρήγορα σε θέση άμυνας, έχει οργανωθεί με τον Μπατάπη να ξεκινάει την επίθεση για τους κόκκινους του πύργου. Και ο Αλέξανδρος Ντάνι μένει πιο πίσω για τις ανάγκες του build-up. Πατάπης, μια διαγώνια μπαλιά για τον Παπαδόπουλο. Εκεί αποφεύγει το Γιωτόπουλο. Ο Παπαδόπουλος μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το σούτ, απομακρύνει ο Κατσογιάννης. Μούσια.
0: Ευκαιρία για τον πύργο.
4: Σέντρα σούτ του Μούσια.
0: Πιέζει ο πύργος.
4: Και απομακρύνει όπως όπως ο Σκέντεράι. Κολάς. Τσίτσαρης, Πολίτης, Κολάς. Προϋποθέσεις για τον Άρη Πετρούπολης με τον Κολά, αλλά να έρχεται ο Μαυρόπουλος εκεί να καλύψει το κενό που άφησε ο Πατάπης. Ο Κολάς απέφυγε τον Πατάπη, όμως διάβασε γρήγορα τη φάση ο Βασίλης Μαυρόπουλος και ανέκοψε την επίθεση του Άρη Πετρούπολης. Πλάγιο.
0: Λοιπόν, βρήκα εδώ ένα τρόπο. Ο Σάκης Ομίλος έχει βάλει εδώ την κάμερα και το δείχνει live, αλλά πρέπει κάποιος να του πει να γυρίσει λίγο το κινητό του, την κάμερά του.
4: Δύο προπονητές όρθιοι.
0: Θα κοιτάξω λίγο το κινητό μου τώρα να δω.
4: Χτίζει ο Επαμεινώντας Κουτρομάνος
0: το παιχνίδι του της Ζακύνθου στο Μοσχάτο με τον Εθνικό.
4: Για να δούμε. Μια προσπάθεια για τον Άρη. Καλέργης, Μαυρόπουλος, Γκοτσούλιας, Γιωτόπουλος, Τσίτσαρης, διώχνουν οι κόκκινοι του πύργου και ο Λουάν Σκέντεράι απομακρύνει. Ο Σκέντεράι, αυτός είναι ο Λουάν. Ο Εθνικός Πειραιός έχει τον Αντριάν Σκεντεράι, μην μπερδεύεστε. Είχαμε Σκεντεράι και στο παιχνίδι του πύργου με τον Εθνικό Πειραιός. Εκείνος ήταν ο Αντριάν. Ο Αντωνίου για τον Τζίτσαρη. Ο Μπέριος έξυπνα εκεί έκλεψε την μπάλα. Βέβαια βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο Τσίτσαρης, πεσμένος. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Όπως Καλέργη έχουμε και στις δύο ομάδες σήμερα ποδοσφαιριστές με το όνομα Καλέργης. Ο Μιχάλης Καλέργης για τον Άρη Πετρούπολης αγωνίζεται και ο Μανώλης Καλέργης για τον Πύργο, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το βρούμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον το παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Εθνικό στο Μουσκάτο, γιατί ο φίλος μου ο Κράτης εδώ Λιβαδάς μου έστειλε ότι ακούγεται διαδικτυακά από το ραδιόφωνο του Πειραιά. Μισό λεπτάκι να δούμε.
4: Διαγώνια.
0: Αν ακούγεται, θα το πάμε σε λίγο εδώ πέρα να δω αν μπορούμε.
4: Αντωνίου δεν θα προλάβει αυτός.
0: Μισό. Αν μας ακούει ο Σωκράτης, ας μου στείλει το συνδεσμό αυτή τη στιγμή.
4: Τις σκέψεις, τα πλάνα, την πρόθεση του Επαμεινώντα Κουτρομάνου να κάνει επιθετική την ομάδα του πύργου.
7: Το πάκο.
0: Να. Μισό λεπτάκι, κάπου το έχουμε τώρα. Μισό λεπτάκι, να το δούμε λίγο, παιδιά. Γιατί κάτι βρήκα. Άμε ένα λεπτάκι να κλείσω εδώ τον ήχο.
7: Εξόδου στην Αγγλία. Οι Άγγλοι πιθανότατα βγάλουν έξω.
0: Δεν ακούω βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο...
7: Σήμερα η UEFA και τις ημερομηνίες.
0: Νομίζω ότι δεν το έχουμε. Οπότε λοιπόν πάμε στο άλλο... εντάξει, τι να πούμε τώρα. Μισό λεπτάκι.
7: Ιουλίου. Πνευματικός γύρος.
0: Να πάμε στο παιχνίδι του πύργου.
4: Μπαρμπαρούσης θα κάνει τη συρτή σέντρα. Θα διώξει ο Κατσογιάννης. Αντωνίου. Καλέργης. Κόκορης. Το πρέσινγκ του πύργου. Φερεκίδης μπαίνει στην περιοχή. Αποφεύγει έναν. Δεν θα μπορέσει να αποφύγει και δεύτερο. Ο Τσίτσαρης θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ. Λίγιο συναγερμός για τον Άρη.
0: Λοιπόν, 0-0 και στο άλλο παιχνίδι, από ό,τι βλέπω εδώ.
4: Χειρή να
0: Εντάξει, έτσι είναι πολλές δυσκολίες.
4: Το επιθετικό τρίτο, εκεί που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να φτιάξει φάσεις, να βρεθεί απέναντι από την αντίπαλη εστία, να σκοράρει. Ο Πύργος χρειάζεται την νίκη, είπαμε, στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο. Απέναντι στον Άρη Πετρούπολης, ο οποίος τώρα με τον Σκεντεράη μια προθυμένη παλιά, ο Σεφεράη, Κολάς, Αντωνίου, θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Ο Αντωνίου καταπληκτικό σουτ, καλοζυγισμένο. Βέβαια ο Τσεκούρας είχε τον έλεγχο. Λίγο out έφυγε η μπάλα. Καλή στιγμή για τον Άρη Πετρούπολης, ο οποίος εδώ δοκίμασε να σκοράρει χωρίς καν να έχει πατήσει την αντίπαλη περιοχή σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά. Καλέργης, Κολάς, Σεφεράη, δεν θα φτάσει στην μπάλα πλάγιο για τον Πύργο.
0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση, να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη τον Γεωργούλη, να μας πει και αυτός πώς βλέπει το παιχνίδι στην Πετρούπολη, στο Μοσκάτο, συγγνώμη. Εντάξει, κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα εδώ για να βρούμε τρόπο.
4: Τόπουλος έρχεται, ο Κατσογιάννης να απομακρύνει.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο γήπεδο του Μοσκάτου.
4: Συνεχίζεται το παιχνίδι. Πατάπης, Μπέριος, Δασκαλόπουλος, ο Κόκορης πρώτος στην μπάλα υπό την πίεση του Σεφεράη, πλάγιο για τον Άρη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Κόκορης. Καλέργης, Γκοτσούλιας, ακριβώς μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς, ο Γκοτσούλιας δίνει την ασφάλεια που λέμε στην άμυνα του Άρη Πετρούπολης. Μαυρόπουλος, ο παίχτης του Πύργου που κάνει την αντίστοιχη.
0: Πάμε λοιπόν στο γήπεδο του Μοσκάτου. Έχουμε τον καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Γεωργούλη. Δημήτρη μου, καλό απόγευμα. Τι γίνεται, Δημήτρη?
8: Τίποτα, εντάξει.
0: Όλα εντάξει.
8: Χάσαμε εμείς μια ευκαιρία. Καλύτεροι είμαστε. Παίζουμε πολύ καλά. Πολύ καλά παιδιά ομάδα.
0: Παίζουμε καλά, έτσι.
8: Καλά παίζουμε, καλά παίζουμε.
0: Την ευκαιρία, μήπως ξέρουμε ποιος την έχασε?
8: Ο Πολυμίλης. Σου τάρισε και το πιεστό μέσα από
0: το πλάι.
8: Πολυμίλης. Όχι ο Πολυμίλης, ο Μούντριχας.
0: Ο Μούντριχας, έτσι.
8: Εντάξει, πολύ καλά παίζει η ομάδα. Μπράβο.
0: Ωραία, να περδούμε. Το κλίμα εντάξει είναι εκεί πέρα, μια χαρά.
8: Ναι, το κλίμα εντάξει είναι μια χαρά. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα αν συμβεί κάτι, πάρε τηλέφωνο.
8: Έγινε.
0: Για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ένα κόρνερ τώρα είναι για τον Πύργο. Να το δούμε, να το ακούσουμε.
4: Κόκορη στη σέντρα, νέο κόρνερ, ήταν μια κομπίνα εκεί. Πεσμένος ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, πλάγιο έχει βγει η μπάλα. Διακοπή στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, 0-0, 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Να πούμε βέβαια ότι ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου άνοιξε το σκορ στον πρώτο όμιλο. Ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0. Στο 11ο λεπτό ο Βιγιάλμπα άνοιξε το σκορ για τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Δηλαδή Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς στον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο ο Εθνικός Ζάκυνθος 0-0. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Είχαμε μια ευκαιρία για τη Ζάκυνθο με τον Μούντριχα. Το σουτ το οποίο το απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Εθνικού.
4: Ο Άρης Πετρούπολης, Μαυρόπουλος, παραμένει, τώρα μπαίνει ο Γιωτόπουλος.
0: Εσείς ακούτε την ζωντανή μετάδοση του αγώνα Πύργος Πετρούπολης, Άρης Πετρούπολης στο 0-0. Καλύτερη ομάδα του Πύργου στα πρώτα 16-17 λεπτά του παιχνιδιού. Να δούμε λοιπόν, αγωνία.
4: Κερδίζει ο Κόκορης.
0: Κορυφώνεται.
4: Φεράει.
0: Λοιπόν, αρκετοί φίλοι μου λένε ο Μίλος να γυρίσει λίγο το κινητό του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γράψει το κινητό άμα το γυρίσει. Λοιπόν, Σάκης Μίλος, ο οποίος έχει βάλει εδώ, είναι το κάνει live το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα μπλε έτσι, ο εθνικός, στα κίτρινα η ομάδα της Ζακύνθου.
4: Πάνω στην μπάλα. Να δούμε τι θα επιλέξει η ομάδα του Πύργου. Ο Κόκορης φαίνεται εκτελεί μέσα στην καρδιά της περιοχής. Χέρι επέδειξε ο διαιτητής.
0: Λοιπόν, βλέπω και ζωντανά το άλλο παιχνίδι από το κινητό μου, από το Facebook, βέβαια χωρίς ήχο. Λίγο μακριά η εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον έχουμε κάποια εικόνα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα βλέπω εδώ πέρα από το γήπεδο του Εθνικού.
4: 0-0. Όπως 0-0 είναι και το άλλο παιχνίδι στο γήπεδο του Μοσχάτου ανάμεσα.
0: Λοιπόν, ο Εθνικός εδώ προσπαθεί να βγει σε μια αντεπίθεση, γίνεται μια σέντρα. Υποδεικνύεται σε θέση offside από ό,τι βλέπω παίχτης εδώ του Εθνικού Πειραιός. Εντάξει, κολλάει λίγο και το ίντερνετ, τι να κάνουμε.
4: Μαυρόπουλος κάθετα για τον Κόκορη, μια δυνατή
0: παρέα. Ενώ εσείς ακούτε την μετάδοση του παιχνιδιού, ο Πύργος Πετρούπολη είναι στο 0-0 στο 20 λεπτό, στο ίδιο λεπτό και το παιχνίδι.
4: Ο Πύργος πρεσάρει
0: του Εθνικού με την Ζάκυνθο.
4: Και θα τροφοδοτήσει τον Κολά. Ο Κολάς έχει τον Πατάπη απέναντί του. Τελευταία στιγμή ο Δημήτρης Πατάπης με προβολή θα...
0: Ωραίος ο καιρός βλέπω εδώ πέρα στο γήπεδο του Μοσχάτου.
4: Πετρούπολης
0: 0-0 λοιπόν. Και στα δύο προσπαθεί ο Εθνικός και από τις δύο πλευρές, και από την μία πλευρά την αριστερή αλλά και από την δεξιά. Η Ζάκυνθος τώρα μία αντεπίθεση. Να δούμε εδώ αν μπορεί να γίνει κάτι, να βγει κάποια σέντρα. Κόβεται η μπάλα.
4: Γιάννης. Νέο πλάγιο για τον Άρη.
0: Λοιπόν, κόβεται η μπάλα. Είναι πλάγιο νομίζω. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πολύ μακριά έτσι. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου ο Σάκης ο Μίλος. Κάνει live το παιχνίδι. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα στο Facebook του Σάκη του Μήλου να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Λοιπόν, 0-0.
4: Ήταν φανερό ότι περισσότερο είχε πρόθεση να...
0: Προσπαθεί ο Εθνικός εδώ να βγει σε μία αντεπίθεση. Για να δούμε εδώ. Θέλει μια προσοχή. Θα βγει σέντρα. Κόβεται όμως. Η μπάλα είναι για... νομίζω για την Ζάκυνθο, κέρδισε φάουλ και παίχτης της Ζακύνθου. Νομίζω ο Λαζαρίδης είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, από την αριστερή πλευρά. Συνθετικός κλωτάπητας του γηπέδου του Μοσχάτου. Πολύ καλός είναι ο τάπητας από ό,τι βλέπω.
4: Χαρακτηριστικά όμως με το προηγούμενο, για να δούμε τον Γκονσάλο Μούση ανοίγει για το Δασκαλόπουλο. Ο Δασκαλόπουλος θα κάνει τη σέντρα από μακρίνιο σε Φεράι. Κολάς με Μπέρι, ο πρώτος στην μπάλα, ο Κολάς.
0: Ισορρόπησε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Άρης Πετρούπολης.
4: Θα κερδίσει φάουλ.
0: Λοιπόν, η Ζάκυνθος προσπαθεί εδώ να βγει από την αριστερή πλευρά σε μια επίθεση. Νομίζω ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ζάκυνθος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Όπως επιτίθεται η ομάδα μας. Πλάγιο είναι νομίζω. Φάουλ. Έγινε μια φάση εδώ, βγήκε ο τερματοφύλακας νομίζω και μάζεψε την μπάλα.
4: Μικρή διακοπή στο παιχνίδι.
0: Και εδώ διακοπή καλή υπάρχει και στο άλλο παιχνίδι στο γήπεδο του Μοσχάτου.
4: Αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Σε Φεράι Καλέργης. Ένα γέμισμα απέναντι στον πολίτη. Γιωτόπουλος, πολίτης, αριστεροπόδαρος ο πολίτης, θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Αντωνίου, ο Μπέριος, Κόκορης.
0: Έχει ισορροπήσει από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή ο Άρης Πετρούπολης.
4: Πύργου η μπάλα, ωστόσο...
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα άλλη μια σύνδεση, να μιλήσουμε τώρα με τον φίλο μας τον Αντώνη, τον γιατρά.
4: Πίσω στην άμυνα.
0: 0-0 είναι και τα δύο παιχνίδια. Τώρα ο Εθνικός εδώ από ό,τι βλέπω προσπαθεί να βγει σε μια κόντρα επίθεση. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ από τη δεξιά πλευρά να μην γίνει σέντρα. Εθνικός, η μπάλα παίρνει ύψος, φτάνει πού στον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας ο Τσόγκας μπλοκάρει την μπάλα από ό,τι βλέπω εδώ. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οι παίκτες του Εθνικού σε αντεπίθεση βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα μπροστά από ό,τι είδα τώρα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη τον γιατρά τώρα.
4: Ίσως έγινε και φάουλ. Φερεκίδης μένει ψηλά ο πύργος. Ανακτά γρήγορα την μπάλα, διακόπτεται το παιχνίδι. Είναι στο έδαφος ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια ο Φερεκίδης και να πάει σε ένα παιχνίδι με αριθμητικό μειονέκτημα ο πύργος. Δεν είχε στήριγμα, δεν είχε που να δώσει. Παραχώρησε πλάγιο για να σηκωθεί ο Παπαδόπουλος. Πάμε και πάλι σε 11 εναντίον 11. Και Μαυρόπουλος. Πατάπης.
0: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε την σύνδεση. Βλέπω εδώ πέρα τον παιχνίδι. Ο Εθνικός πάλι στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Γίνεται μια σέντρα στην άλλη πλευρά. Εκεί διώχνουν οι παίκτες της Ζακύνθου. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μεγάλες ομοιρικές μάχες βλέπω στην μεσαία γραμμή. Ο Εθνικός προσπαθεί νομίζω από τα πλάγια να βρει διαδρόμους. Τώρα γίνεται μια σέντρα πάλι στην καρδιά της περιοχής της Ζακύνθου. Στη μικρή περιοχή διώχνουν εδώ οι παίκτες της Ζακύνθου. Όμως η μπάλα πάλι στον Εθνικό. Θα γίνει μια σέντρα, θέλει μεγάλη προσοχή εδώ. Γίνεται η σέντρα. Τελευταία στιγμή νομίζω ότι η μπάλα... έγινε επιθετικό φάουλ. Παίκτης του Εθνικού, δεν ξέρω ποιος είναι. Έκανε επιθετικό φάουλ και ο διαιτητής... αμέσως το σφύριξε, θέλει μεγάλη προσοχή και από την αριστερή πλευρά αλλά και από τη δεξιά όπως επιτίθεται ο Εθνικός.
4: Γι' αυτό έφυγε ψηλά.
0: Έχουν γίνει 2-3 σέντρες πραγματικά ξηράφι στην μικρή περιοχή της Ζακύνθου. Ο Εθνικός ο οποίος προσπαθεί από ό,τι βλέπω εδώ
4: ψηλά εκτός εστίας
0: να πιέσει την Ζακύνθο.
4: Για τον πύργο.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο παιχνίδι. Ο πύργος έχει κερδίσει ένα κόρνερ.
4: Εκτελείται το κόρνερ, η πρώτη κεφαλιά του Δασκαλόπουλου, η μπάλα απομακρύνεται και πάλι ο Παπαδόπουλος. Κόκορης θα κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Κατσογιάννης, παραμένει στην κατοχή των παικτών του πύργου η μπάλα, ντάνει πίσω για τον Τζεκούρα.
0: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι η Ζάκηδος έχει τώρα την μπάλα στα πόδια της, από ό,τι βλέπω. Φάουλο έχει κερδίσει όμως ο Εθνικός.
4: Έρχεται ο Τσίτσα.
0: Μακριά βέβαια είναι το φάουλ αυτό. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την πλευρά του Εθνικού. Είναι και μακριά η εικόνα, δεν έχω καλή λήψη από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. 0-0, η Ζάκηθος τώρα στο προσκήνιο. Προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά χάνει την μπάλα. Παίκτης Ζακύνθου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει κερδίσει φάουλ όμως παίκτης του Εθνικού. Έχουν γίνει κάποια λάθη στη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή. Βλέπω τον Εθνικό να είναι πιο δραστήριος σε αυτά τα τελευταία λεπτά.
4: Ο Δασκαλόπουλος, ο Αντωνίου, αφήνει.
0: Από την άλλη πλευρά τώρα επιτίθεται ο Εθνικός, από την δεξιά πλευρά. Να φανταστείτε ότι η κάμερα είναι από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα είναι στα πόδια παίχτη του Εθνικού από την δεξιά πλευρά. Θα γίνει σέντρα εκεί, μισό λεπτάκι να δούμε. Γίνεται σέντρα, κόβεται. Ξανά στα πόδια του Εθνικού. Βλέπω τον Εθνικό να πιέζει αυτή τη στιγμή. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο. Για την ομάδα μας, για τον Αψάκυνθος. 0-0 λοιπόν.
4: Πατάπης. Ντάνι. Τσεκούρας. Μπαρμπαρούσης. Πρώτη κεφαλιά από το Σκέντεράι. Δασκαλόπουλος. Έρχεται ο Καλέργης, Μπέριος, νευρικό παιχνίδι. Κόκορης πρώτο στην μπάλα, Σεφεράι.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω μια τηλεφωνική σύνδεση. Δεν μπορούσε προηγουμένως να το σηκώσει ο Αντώνης ο γιατράς. Πάμε τώρα στον φίλο μας τον Γιάννη τον Ρίκο να κάνουμε μια σύνδεση. Να δούμε.
4: Έχει τον Ντάνι απέναντί.
0: Να δούμε αυτή τη φάση για τον Άρη Πετρούπολης.
4: Την μπάλα στο δεξί ο Ντάνι.
0: Ένα κόρνερ έχει 0-0, κερδίσει.
4: Λοιπόν, 0-0 στο 30 λεπτό και το παιχνίδι του Εθνικού Πειραιός με τη Ζάκυνθο στο γήπεδο του Μοσχάτου.
0: Λοιπόν, 30 λεπτό και στα δύο παιχνίδια. Πάμε να δούμε το κόρνερ τώρα για την.
4: Για να δούμε το κόρνερ
0: για τον Άρη Πετρούπολης.
4: Για τον Πολίτη.
0: Ενώ βλέπω και το άλλο είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, πάλι στο προσκήνιο, ο Εθνικός.
4: Παίχτες του Πύργου, ένας ο Γκονσάλο Μούσια για το τείχος, ο Καλέργης. Ο
0: Εθνικός τώρα βγαίνει πάλι σε αντεπίθεση, προσοχή εδώ. Θα βγει σέντρα, τελευταία στιγμή, εκεί η μπάλα στα χέρια του Τσόγκα. Θέλει μεγάλη προσοχή, κυρίως από την αριστερή πλευρά, από ό,τι βλέπω εδώ. Εδώ γίνεται όλη η ιστορία. Από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά λοιπόν της αμυντικής λειτουργίας της Ζακύνθου.
4: Κόκορης έχει απέναντί το Σεφεράι. Ο Κόκορης φέρνει την μπάλα στα αριστερό, γίνεται η σέντρα. Διώχνει ο Κατσογιάννης.
0: Φάουλ λοιπόν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να κάνουμε σύνδεση.
4: Ήταν
0: επιστροφή σε λίγο.
4: Καλή στιγμή, καλές προϋποθέσεις να βρει την ομάδα του Άρη Πετρούπολης στην άμυνα ανοργάνωτη ο Πύργος. Η σέντρα του Κόκορη όμως δεν είχε αποδέκτη κάποιον συμπαίκτη του. Σκεντεράι, Κολάση πρώτη κεφαλιά, Ντάνι, Φερεκίδης, έχει τον Καλέργη απέναντί του, Παπαδόπουλος με Γιωτόπουλο, έρχεται ο Ντάνι με μια προβολή να διώξει σε ένα σημείο που κινείται όμως ο.
0: Λοιπόν,
4: Πάχα.
0: Για πάμε να μιλήσουμε με το φίλο μας τον Γιάννη τον Ρίκο. Γιάννη μου, τι γίνεται?
9: Έλα Δημήτρη.
0: Βλέπω ότι ο Εθνικός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο.
9: Ναι, εξορροπήσει λίγο το παιχνίδι. Είμαστε καλύτερο στα 5-10 λεπτά εμείς. Τώρα εξορροπήσει ο Εθνικός. Έχουμε δύο χαμένες ευκαιρίες σε δύο. Μία με το.
0: Το Μούντριχα η πρώτη.
9: Ναι. Και δεν τα ακούω Δημήτρη καθόλου.
0: Ναι, δεν πειράζει. Σε ακούω εγώ, λέγε.
9: Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Από ό,τι έχουμε καλές κριτικές από τους φιλάθλους, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
9: Παίζει καλά η ομάδα. Και αξίζει δηλαδή που ήρθε.
0: Από ό,τι βλέπω, Γιάννη, από τη δεξιά πλευρά έχουμε κάποιο πρόβλημα. Από τη δεξιά αμυντική πλευρά.
9: Ναι.
0: Κάπου εκεί έτσι το βλέπω εδώ. Το βλέπω από το live που γίνεται του Μισέτη του
9: Μίλου.
0: Ναι, το γνωρίζω. Βλέπω και τον κόσμο εδώ πέρα.
9: Είναι πάρα πολύ κοντά η κερκίδα με την κερκίδα.
0: Ναι.
9: Να γίνει δηλαδή στο μισό μέτρο. Έτσι.
0: Σωστά. Έτσι. Ωραία.
9: Έχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο πάλι.
9: Τα
0: λέμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από το γήπεδο του Μοσκάτου, 0-0. Έχει ισορροπήσει φυσικά ο Εθνικός, έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Η Ζάκη εδώ στέκεται πολύ καλά. Να προσέξει λίγο από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Εθνικός, δηλαδή από τη δεξιά της πλευρά που αντιμετωπίζει εκεί πέρα κάποια θεματάκια.
4: Το λεπτό, Μαυρόπουλος, Ντάνι.
0: Ενώ εσείς ακούτε
4: Πατάπης.
0: Το παιχνίδι, την μετάδοση του παιχνιδιού Πύργος σε Πετρούπολη στο 32ο λεπτό, 0-0.
4: Μπέριος. Ένα δροσερό απόγευμα στον Πύργο. Πότε βγαίνει σύννεφο. Είχαμε και κάποιες ψυχάλες πριν το παιχνίδι.
0: Να δούμε εδώ, γίνεται μια σέντρα για τη Ζάκυνθο. Μια φάση. Να δούμε. Επέκρουσε ο τερματοφύλακας, βλέπω εδώ, του Εθνικού.
4: Εθνικό των Πειραιωτών Νίκο Παντελή να πει ότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες να παιχτεί ποδόσφαιρο. Φερεκίδης, Μούσια. Κάθετα για τον Κόκορη, διαβάζει ο Σεφεράι. Απομακρύνει όπως ένα σημείο που κινείται ο Δασκαλόπουλος. Πίσω αυτό για τον τερματοφύλακά του, Αδάμ Τσεκούρα. και Πατάπης.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τώρα έχω γυρίσει και τον υπολογιστή μου, γιατί δεν γυρίζει αλλιώς η εικόνα. Και έχω τον υπολογιστή μου το φορητό για να βλέπω το παιχνίδι, τι γίνεται εκεί.
4: Νέα επίθεση για την οργάνωση.
0: Λοιπόν, θέλει προσοχή εδώ. Εθνικός πάλι προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Ένα φάουλ. Κάποιος παίχτης πήρε κίτρινη κάρτα της Ζακίνθου εδώ πέρα σε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Εθνικός, ο οποίος προσπάθησε να βγει σε αντεπίθεση.
4: Ερεκίδης. Αριστερά για τον Παπαδόπουλο, έχει απέναντί του το Γιωτόπουλο. Παπαδόπουλος προσποιείται. Δεν αποφασίζει να σεντράρει, αποφασίζει να φύγει από την εξωτερική. Παπαδόπουλος συγκρατεί την μπάλα. Ο Γιωτόπουλος θα παραχωρήσει κόρνερ.
0: Λοιπόν, ένα φάουλ τώρα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για την ομάδα του Εθνικού. Πήρε κάποιος παίκτης Ζακίνθου κίτρινη κάρτα. Δεν μπόρεσα να διακρίνω ποιος παίκτης είναι αυτός. Διαμαρτυρίες εδώ από ό,τι βλέπω. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή της Ζακίνθου αυτό το φάουλ. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής πλάγια, όπως επιτίθεται η ομάδα του Εθνικού. Βλέπω εδώ την εικόνα από τον Σάκη τον Μήλο. Θα εκτελεστεί το φάουλ. Προσοχή εδώ. Μεγάλη ευκαιρία από ό,τι βλέπω. Τεράστια ευκαιρία για τον Εθνικό. Τεράστια ευκαιρία για τον Εθνικό εδώ. Νομίζω ότι απέκρουσε τελευταία στιγμή ο Τσόγκας το σουτ του επιθετικού του Εθνικού. Πολύ μεγάλη φάση για τον Εθνικό. Σε ένα φάουλ έφερε κόσμο στην περιοχή αυτό το φάουλ. Η μπάλα έφτασε σε παίχτη, σε πόδια παίχτη του Εθνικού. Από πλάγια έκανε το σουτ ο Τσόγκας, εξ επαφής όμως έσωσε την Ζάκηθο. Και μετά στην συνέχεια οι αμυντικοί έδιωξαν την μπάλα.
4: Κάρι, διώχνει ο Γιωτόπουλος. Μπαρμπαρούσης μέσα στην περιοχή, θα συγκρατήσει με κάποιο τρόπο. Έχει πέσει πάνω του εκεί ο Κατσογιάννης. Να συνεχιστεί, λέει ο διαιτητής, το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, και στα δύο παιχνίδια τώρα έχει ανάψει για τα καλά το μάτς.
4: Είναι ο Μπαρμπαρούσης εκεί και ο Μπέριος μπροστά. Με τον Άρη Πετρούπολης να αμήνεται στεναρά και να κρατάει για την ώρα αυτό το 0-0.
0: Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τη μεγάλη ευκαιρία του Εθνικού. Δεν γνωρίζω ποιος παίκτης ήταν, παιδιά.
4: Μουσια φάουλ του Αργεντινού πάνω στον αρχηγό του Άρη Πετρούπολης.
0: Λοιπόν, 36ο λεπτό στο Μοσκάτο, 0-0, με την τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Εθνικό προηγουμένως. Αυτό είδα, αυτό σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Εθνικός και πάλι στο προσκήνιο, κλέβουν οι παίκτες Ζακίνθου την μπάλα.
4: Πλάγιο για τον Άρη.
0: Ενώ εσείς ακούτε και έτσι. Λοιπόν, Εθνικός πάλι προσπαθούν εδώ οι παίκτες του Εθνικού να βγουν σε αντεπίθεση. Οι παίκτες Ζακίνθου κόβουν την μπάλα, προσπαθούν να βγουν τώρα οι φιλοξενούμενοι, όμως έχει σημειωθεί φάουλ από ό,τι βλέπω εδώ σε παίχτη του Εθνικού. Θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά.
4: Κερδισμένη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε βαθμός, κάθε γκολ έχει τη σημασία του από εδώ και πέρα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας πολύ πολύ κρίσιμης διαδικασίας για την άνοδο στη Super League 2.
0: Λοιπόν, 0-0, 0-0 και στα, από ό,τι βλέπω και στα
4: Κόκορης,
0: και στο
4: το
0: άλλο παιχνίδι. Το άλλο μάτσο όμως στον Βορρά είναι 1-0. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο φάουλ τώρα για την ομάδα του Εθνικού. Πάλι από το ίδιο σημείο περίπου. Βλέπω εδώ πέρα διαμαρτυρίες από αρκετούς φίλους. Κόπηκε τώρα η σύνδεση. Δεν έχουμε σύνδεση αυτή τη στιγμή. Μακάρι να επιστρέψει η σύνδεση
4: και
0: από τον Σάκη τον Μήλο. 0-0.
4: Υπό την πίεση του κολλά ο Πατάπης. Μπέριος. Δασκαλόπουλος.
0: Δεν έχουμε σύνδεση.
4: Στο μεσοδιάστημα σημάδεψε το Φερεκίδη ο Κατσογιάννης. Ελέγχει Γκοτσούλιας. Πολίτης. Κερδίζουν οι κόκκινοι.
0: Για να δούμε τον Πύργο εδώ σε μια επίθεση, οργανωμένη επίθεση.
4: Φερεκίδη
0: αλλά κόβουν οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Είμαστε στο 40 λεπτό στο γήπεδο του Μουσκάτου.
4: Κίδης για τον Παπαδόπουλο. Να οι προϋποθέσεις. Έχει μόνο...

0: Εθνικός Νοακεραμιδίου Ελασσόνα 1-0. Τα άλλα παιχνίδια είπαμε. Εθνικός Ζάκυνθος 0-0. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει, παιδιά, εικόνα από το παιχνίδι στο γήπεδο του Μοσκάτου. Μέχρι στιγμής να δούμε τώρα αν έχουμε εικόνα από το Facebook εδώ.
1: Δύο ποδοσφαιριστές του Άρη Πετρούπολης έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Είναι ο Κορώνης και ο Τσιλίδης.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται εδώ να δούμε το φάουλ. Τώρα βέβαια έχει μείνει πάρα πολύ πίσω εδώ η κάμερα για να δούμε.
1: Για να δούμε εάν ο Αντωνίου...
0: Βλέπω και από άλλο εδώ... Από το φίλο μας τον Δάκη τον Κλαβά, αν υπάρχει έτσι.
1: Για
0: όχι.
1: Με 10 ο Άρης Πετρούπολης.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει εικόνα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο παιχνίδι.
1: Φερεκίδης για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Παχατούρας λίγο πιο ψηλή από ό,τι έπρεπε για να μπει στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι ο Μπαρμπαρούσης. Ο Παχατούρας θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια με βολέ. Σημαδεύοντας τον Αντωνίου, εκεί ο Μπέριος με το κεφάλι, υπάρχει και διαφορά ύψους, Μούσια με Τσίτσαρη, Αντωνίου, Κόκορης.
0: Διανύουμε τα τελευταία λεπτά στο γήπεδο του Μοσκάτου, τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, 0-0.
1: Γκοτσούλιας.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Γκοτσούλιας. Δεξιά για το Γιωτόπουλο.
0: Να πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση, να δούμε τι γίνεται. Οπότε λοιπόν ακούτε εσείς την ζωντανή μετάδοση του αγώνα Πύργου Πετρούπολη.
1: Επίσης σε αρκετές επίκαιρες.
0: Και επιστροφή σε λίγο.
1: Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και τα κόρνερ, εκτελεστής των κόρνερ, αλλά και αρκετές φορές τους συμπαίχτες του να τον σημαδεύουν, να προσπαθούν, να επιχειρούν να τον απομονώσουν με τον αντίπαλο αμυντικό και από τα πόδια του να ξεκινήσει μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Για να δούμε τώρα εδώ τον Μπαρμπαρούση, ο Κατσογιάννης νικητής στη μονομαχία, ο Άρης Πετρούπολης μένει ψηλά και από αριστερά ο Αντωνίου θα φέρει την μπάλα. Ο Αντωνίου, Γκοτσούλιας, ο Μπαρμπαρούσης μπαίνει στη φάση και με τη μία δίνει στον Κόκορη, είναι γρήγορος αυτός απέναντι στο Σκεντεράι, ο Κόκορης μπαίνει, έχουμε, τι έχουμε εδώ, είναι, δεν είναι, μπάλα λέει ο διαιτητής, απίστευτο, εδώ η φάση σηκώνει πολλά replay, ο Κόκορης έχει τσιμπήσει την μπάλα. Έχει μπει στην περιοχή ο Σκεντεράι.
0: Την ώρα που οι παίχτες του Πύργου διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε το φίλο μας τον Γιάννη, τον Ρίκο από το γήπεδο του Μοσκάτου. Γιάννη μου, τι γίνεται?
2: Γεια σου, είναι το κεφάλι.
0: Τι γίνεται?
2: Μια ευκαιρία είχαν οι ομάδες, ένα ρητάτι του ζωγραφά και το πιάσε το γραμμάτι στο λακάτι μας.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένα σούκου του Στιν, όχι του Στιν. Έξω από την περιοχή τώρα έλειξε το επίθετο.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν είχαμε μια ευκαιρία του Μούντρικ αρχικά, ένα τετατέ του ζωγραφάκι το οποίο το έπιασε ο Τσόκας και ένα σου του Σινγκ ουσιαστικά.
2: Ναι, ο Σινγκ του ήταν ο Ιβάν,
0: έτσι.
2: Ο Ιβάν.
0: Άρα λοιπόν πώς πήγε το...
2: 0-0, πάρα πολύ καλό το παιχνίδι, έχουν πάρει πατήματα, έχουν πάρει και αυτοί πατήματα, ισορροπημένο το παιχνίδι,
0: όλα καλά, έτσι.
2: Από πειραχού εδώ, η καλύτερη ομάδα, το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Το έχουμε ακούσει, ναι, τώρα...
2: Να βρεθεί ένα να σας πω στην μπάλα στο πλευρό.
0: Αυτό είναι το θέμα, Γιάννη. Αυτό είναι. Πιστεύω ότι κάτι μας χρωστάει η τύχη, κάτι μας χρωστάει.
2: Ελπίζω, Δημήτρη, να μας ξεπληρώσει.
0: Ναι, ωραία. Έχεις κάποιον εκεί δίπλα σου? Έχεις κάποιον δίπλα σου?
2: Ποιον θες να μιλήσεις?
0: Για δώσε μου τον Τάκη τον Κλαβά λίγο, γίνεται?
2: Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Τάκη. Α, πάει να πάρει καφέ.
0: Α, άλλος. Ποιος άλλος είναι, ο Αντώνης εκεί? Ποιος είναι?
2: Ναι, μισό λεπτό. Αντώνη. Ναι.
0: Αντώνη μου, τι γίνεται?
2: Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι,
2: είμαστε δύσκολοι, πολύ δύσκολοι κατά.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά πες μας δύο πραγματάκια. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
2: μοιρασμένο. Είναι ναι. Κάποια στιγμή είχε μια υπεροχή από το 25-30 και μετά είχε μια υπεροχή ο

0: εθνικός. Το παλεύουμε, το παλεύουμε. Έχουμε χάσει μια-δύο ευκαιρίες, έχουμε χάσει αντίκα ένα-δύο. Θα δούμε. Θα δούμε, Δημήτρη.
1: Στον κόλλο, στις λεπτομέρειες θα κρυθεί.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, στον αέρα, στον αέρα είμαστε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λεπτομέρειες.
0: Το παλεύουμε, το παλεύουμε, το παλεύουμε. Θα δούμε δεύτερο επίπεδο.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει, Αντώνη μου, φιλιά.
0: Δεν μπορώ να σου μιλήσω ειλικρινά, είμαστε πολύ...
1: Εντάξει, κατάλαβα, φιλιά.
0: Έλα, γεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στο άλλο παιχνίδι είμαστε στο 44ο λεπτό. Εδώ οι παίχτες του Πύργου ζητήσαν ένα πέναλτι. Δεν προλάβα να το δω, να σας πω την αλήθεια. Θα το δούμε μετά στο replay. 0-0 το άλλο παιχνίδι. Είπαμε.
2: Τσίτσαρης.
1: Ο Άρης Πετρούπολης τώρα στην
2: και πάλι τσίτσαρης.
1: Επίθεση.
2: Γκοτσούλας Αντωνίου. Κλέβει ο Μούσια, Ντάνι, σε ένα σημείο που κινείται ο Κατσογιάννης. Φερεκίδης, για τον Κόκορη, ο Κόκορης, ο Σκεντερά η τελευταία στιγμή.
1: Καλύτερη ομάδα ο Πύργος σε αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω, αλλά το 0-0 έτσι παραμένει. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Εθνικού με την Ζάκυνθο, 0-0.
2: Σημαδεύεται όμως... Από...
1: Διαμαρτυρίες εδώ βλέπω από πάρα πολύ κόσμο για τη φάση προηγουμένως που δεν δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή παίχτη του Πύργου. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι.
2: Ντάνι. Μαυρόπουλος.
1: Σε λίγο θα σφυρίξει ο διαιτητής την λήξη του πρώτου μέρους και στον Πύργο.
2: Μαυρόπουλος.
1: Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις λεπτομέρειες εκκρίνονται τα παιχνίδια.
2: Μονή χτίζει ο Πύργος το παιχνίδι. Ντάνι. Πατάπης. Παράλληλα για τον Μπέριο. Δασκαλόπουλος. Μαυρόπουλος. Κάθετα για τον Μπαρμπαρούση. Έχει βάλει πλάτη το Σκεντεράι. Μπαρμπαρούσης ανοίγει για τον Κόκορη. Κόκορης για τον Μπαρμπαρούση. Μέσα στην περιοχή αυτός θα κάνει το γύρισμα πάνω στα χέρια του Παχατούρα. Έχει πέσει και στο έδαφος ο Μπαρμπαρούσης. Πιάνει
1: λοιπόν, 47ο λεπτό. Τώρα θα, νομίζω θα λήξει το ημίχρονο και στον Πύργο. Και να πάμε σε λίγο στους φίλους μας εδώ στο Μοσκάτο. Να μιλήσουμε λίγο με τον Δημήτρη τον Γεωργούλη. Μόλις τελειώσει εδώ το παιχνίδι. Νομίζω ότι δευτερόλεπτο θέλει ακόμη. 47ο λεπτό τελειώνει τώρα. Μπαίνουμε στο 48ο σε λίγο. Σε 3-4 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής πιθανότητα τώρα θα σφυρίξει την λήξη του πρώτου μέρους. Όχι ακόμη.
2: Ένα πλάγιο για τον Πύργο και ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Διακοπές, τραυματισμοί. Ημίχρονο στο γήπεδο του Μοσχάτου 0-0.
1: Και εδώ ημίχρονο από ό,τι βλέπω και στο γήπεδο του Πύργου 0-0. Λοιπόν, Πύργος Πετρούπολης.
2: Την αυτή η οποία θα συζητηθεί και θα συζητιέται για πολύ ακόμα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε και εμείς μια μικρή διακοπή. Αλλά πριν πάμε στην διακοπή, να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση. Να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Γεωργούλη και μετά θα πάμε στην διακοπή των 5 λεπτών. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Πάμε όμως στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε με τον φίλο μας, τον Δημήτρη τον Γεωργούλη, να μας πει μια γενική εικόνα του πρώτου μέρους. Δημήτρη.
1: Πολύ καλά παίζουμε. Πήραν στο τέλος ένα τελευταίο 20, το πήραν λίγο μέτρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πάλι η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Στέκεται.
0: Ναι.
1: Παίζουν δυνατά τα παιδιά. Έπεσε και τώρα ο αέρας.
0: Έχει πέσει ο αέρας.
1: Πέρα μας τώρα έπεσε ο αέρας. Mm-hmm. Θα δούμε. Στέκεται πολύ καλά.
0: Εντάξει,
1: τέλος στο 90-01 και να λήξει. Να μην έχουν χρόνο.
0: Να μην υπάρχει χρόνος, έτσι.
1: Χρόνος, τέρμα.
0: Ναι, θέλει προσοχή.
1: Παίρνει πολύ καλά η ομάδα. Πολύ καλά.
0: Θέλει προσοχή στις...
1: Μόνο λίγο στιγμένα, λίγο επικίνδυνη.
0: Ναι, το γνωρίζω και στις αντεπιθέσεις από την αριστερή πλευρά που σε επιτίθεται.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί αυτό κατάλαβα και εγώ λίγο στο πρώτο μέρος που το είδα.
1: Έχει κόσμο, έχει γνωστούς πολλούς, είναι εδώ ξέρεις μάνατζερ, είναι προπονητές.
0: Ναι, όλοι.
1: Είναι εδώ ο Βαβακούλας, είναι εδώ ο Φούκος, είναι εδώ, είναι πολύ κλασικό.
0: Όλα τα
1: παιδιά. Είναι ο Βιντάνης εδώ.
0: Είναι και ο πρώην προπονητής της Ζακίδης, ο Ηλίας Βιντάνης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, Δημήτρη μου.
1: Εντάξει, κόσμο έχει, αλλά έχει πιο λίγο από τον Άρη. Και πιο λίγο.
0: Α, είναι πιο λίγο.
1: Πιο λίγο κόσμο από τον Άρη εδώ. Στέκεται πολύ καλά η ομάδα μας.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: μπράβο στα παιδιά.
0: Θα τα πούμε πάλι σε λίγο.
1: Έγινε.
0: Μπράβο. 0-0 λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Οπότε κάνουμε και εμείς μια διακοπούλα, έτσι 5 λεπτάκια και επιστροφή σε λίγο εδώ στον Ερμή, στο 91,8. Μαζί με τους δύο υποστηρικτές μας. Ζαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας στην οδό Λάμπρου Ζεύα 19.
2: Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω.
0: Και φυσικά ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίστελα, τους καθρέπτες, αμοβολές στο Καλαμάκι στην Αγία Κατερίνη. Οι δύο έτσι οι χορηγοί που βοηθούν στις μεταδόσεις μας, τις κυριακάτικες. Επιστροφή λοιπόν σε 5 λεπτάκια.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Κυριακής. Μ' αρέσουν αυτές οι εκπομπές, οι κυριακάτικες. Είναι ωραίες. Παίζει η ομάδα μας. Γιατί υπάρχει μεγάλο άγχος. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τεράστιο άγχος, τεράστια πίεση. Σας ευχαριστώ όμως για την υποστήριξη, για τα μηνύματά σας, για τα εγκάρδια έτσι μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν, παιδιά, ό,τι μπορώ κι εγώ να σας ενημερώνω για αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια.

Πώς είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή? Ο Άρης Πετρούπολης λοιπόν έχει 5 βαθμούς, γιατί έτσι βάζουμε και αυτό το παιχνίδι. Ο Πύργος έχει 3, ο Εθνικός Πειραιά έχει 3, η Ζάκεθος έχει 2. Και αν μείνουν έτσι τα παιχνίδια μέχρι το τέλος, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα είναι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας μας με τον Πύργο, στον Πύργο την άλλη Κυριακή. Και πόσο σημαντικά φυσικά θα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, τα οποία θα τα δώσουμε στην έδρα μας με Άρη Πετρούπολης και με Εθνικό τελευταία αγωνιστική. Το φαντάζεστε τελευταία αγωνιστική να παίζουμε την άνοδό μας? Λοιπόν, ο Κόκορης ήταν, λέει ο φίλος μου Αντώνης, ο παίκτης ο οποίος ανατράπηκε στην περιοχή. Ενώ περνούσε τον Σκεντεράη, αυτός τον ανέτρεψε με τον διαιτητή να μην δίνει το πέναλτι, λέει. Εδώ πέρα μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες στο παιχνίδι Πύργος Άρης Πετρούπολης. Λοιπόν, δεν έχουν βγει οι ομάδες. Νομίζω ότι έχουν βγει οι ομάδες στο άλλο παιχνίδι. Να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση, να δούμε τι γίνεται στο γήπεδο του Άρη Πετρούπολης και επιστροφή εδώ στα δικά μας. 5 και 3 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι σε λίγο θα βγουν οι ομάδες. Στον Πύργο πάντως δεν έχουν βγει, αλλά εδώ το παιχνίδι τελείωσε λίγο αργότερα.

Σε λίγο θα πάμε. Δεν έχουμε κάνει ακόμη την σύνδεση. Να δούμε τουλάχιστον αν έχει αρχίσει το μάτς.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει πριν 3 λεπτά το παιχνίδι στο Μοσχάτο. Εθνικός Πειραιός Αψάκηθος 0-0. Η Ζάκηθος μπήκε δυνατά. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία για την ομάδα μας με τον Μούντριχα, ο οποίος έκανε τον άποδο σουτ. Νομίζω η μπάλα πέρασε out. Στο 47 αυτή η φάση. Δύο λοιπόν περιπτώσεις με τον Μούντριχα. Για να δούμε λοιπόν και δύο άλλες ευκαιρίες στο προηγούμενο παιχνίδι ο συγκεκριμένος παίκτης. Άρα λοιπόν κάτι του χρωστάει η μπάλα, το ποδόσφαιρο, η θεία του ποδοσφαίρου. Να δούμε μήπως μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα. 0-0. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια, στο Βόρειο Όμιλο, εντάξει, μας ενδιαφέρει και αυτό, να το πούμε. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0. Στο 11 ο Βιγιάλμπα έχει ανοίξει το σκορ. Και Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ποιος άλλος, ο συνήθις ύποπτος, ο Σαραντίδης, ο οποίος συνεχίζει να πυροβολεί τις αντίπαλες εστίες. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο. Γεια σου Γιώργο μου, φίλε, πολύ καλή ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε, λέει. Κάνω ό,τι μπορώ, Γιώργο. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Αγαπητό, το φίλο μου τον Αντώνη, τον Χαϊκάλη, τον Σάκη, τον Μαφρέδα, τον Νίκο, τον φίλο μου τον Νίκο, τον Μαρίνο, τον Αλίμονο, τον Τένι, τον Καλόφωνο, τον Δημήτρη, τον Κωστάκη, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο. Στο άλλο μάτς δεν έχει αρχίσει κάτι ακόμη. Στο δικό μας είμαστε 5 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά πιο μπροστά νομίζω. Υπάρχει άγχος, παιδιά. Καταλαβαίνετε, στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω πώς. Δεν την παλεύω κιόλας εδώ γιατί είμαι μόνος μου στο στούντιο. Έχω άγχος, πραγματικά θα σας πω μόνο τούτο, ότι με το κοντομάνικο και έχω υδρώσει. Και με το air condition ανοιχτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κυκλοφορεί το αίμα. Κοχλάζουν. Χαιρετισμούς να δώσω και στο φίλο μου το Διονυσάκη και τον Πινιώρη. Ο Σάκης ο Πινιώρης μου λέει κόκορος, δεν το δείχνει το μας. Κόκορος.

0: Χαιρετίζω εδώ τους φίλους από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, τους απανταχού εδώ Ζακυνθίους, απόδημους που ακούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να μάθουν για την ομάδα μας. Αρκετά μηνύματα από το Σικάγο, βλέπω εδώ πέρα από το Τέξας. Να δώσω χαιρετισμό στο φίλο μου τον Πέτρο. Λοιπόν, ισορροπημένο το πρώτο παιχνίδι, χωρίς σκορ στο γήπεδο του Μοσκάτου. Κερδίζω τον αγαπητό το φίλο μου. Γεια σου φίλε. Να δούμε τι λέει και ο Αμπζάκη το 1961, γιατί έχει ανεβάσει εδώ ένα μικρό ρεπορτάζ. Χωρίς τέρματα, αλλά με ένταση, πάθος και μεγάλες φάσεις, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο Μοσκάτου, όπου η Ζάκηθος αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιώς για την τρίτη αγωνιστική των Μπαράζων Ανόδου. Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά πως πρόκειται για ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο ρυθμός ήταν υψηλός, με δυνατές μονομαχίες στο κέντρο και συνεχείς συναλλαγές στην κατοχή της μπάλας. Ο Αμπζάκηθος ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος, κάνοντας σημαντική ευκαιρία στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Λαζαρίδης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η απάντηση. Ο φίλος μου ο Πίτερ εδώ μου λέει θα το καρφώσουμε. Θα το καρφώσουμε, το πιστεύω λέει. Άρε Πίτερ. Λοιπόν, μου λέει πίστευε ότι όλα καλά θα πάνε, αν κερδίσουμε θα κάψω λέει τον Αγγερικό από τα Σμπάρα. Πρόσεχε, μην έρθει καμία αστυνομία. Λοιπόν, έχει αρχίσει και το άλλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, στον πύργο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να σας πω το ρεπορτάζ τι λέει για το παιχνίδι. Είπαμε για τον Λαζαρίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η απάντηση του Εθνικού Πειραιώς ήταν άμεση, με τους γηπεδούχους να δημιουργούν τη δική τους μεγάλη στιγμή σε μια φάση που ξεσήκωσε τους φιλάθλους, αλλά ο Τσόγκας ήταν εκεί. Συνολικά ήταν η φάση του ζωγραφάκι. Συνολικά κάθε ομάδα έχει από δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Όμως, είτε από αστοχία στην τελική προσπάθεια είτε οι σωστές επεμβάσεις των τερματοφυλάκων κράτησαν το 0. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από ένταση, τακτική, πειθαρχία και προσοχή στην άμυνα. Στοιχεία που δείχνουν τη σημασία της αναμέτρησης, καθώς η άνοδος διακυβεύεται για τις δύο ομάδες. Το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, λέει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε λίγο τη σύνδεσή μας. Πάμε να δούμε έτσι σε μισό λεπτάκι, να κλείσω εδώ τον ήχο, να ανοίξω τον άλλο τον ήχο. Πάμε στον πύργο να δούμε τι γίνεται σε πρώτη φάση. Το παιχνίδι έχει αρχίσει, 0-0, 47 λεπτό.
1: Πλάγιο για τον Άρη Πετρούπολης από την προσπάθεια του Μπαρμπαρούση, με το Γιωτόπουλο η επαναφορά για την ομάδα της Αθήνας. Τσίτσαρης, Πολίτης, Μούσια, Μπέριος, Κόκορης.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα να μιλήσουμε με το φίλο μας το Γιάννη, το Ρίκο.
1: Θα κερδίσει τη μονομαχία.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Φάουλ για τον Άρη Πετρούπολης. Ο Κατσογιάννης έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Μαυρόπουλος, Μπαρμπαρούσης θα βρεθεί στο έδαφος, θα πάρει το φάουλ από τον Κατσογιάννη. Μούσια, Κόκορης.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιάννη Τωρίκο λίγο. Γιάννη, τι γίνεται?
2: Καλά, Δημήτρη. Έχουμε πάρει μέτρα στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Είχαμε μια χαμένη ευκαιρία.
0: Και άλλη ευκαιρία.
2: Και άλλη ευκαιρία στα περιφέρεια μπάλα. Δημήτρη, του κόβει την μπάλα ένα Αναστασόπουλο του Πολυμίνη και την έστειλε out.
0: Από καλή θέση, πλεονεκτική θέση.
2: Πολύ καλή θέση. Πολύ καλή θέση.
0: Εντάξει, αρχίσαμε πάλι με τις ευκαιρίες.
2: Αρχίσαμε, να κάνουμε.
0: Εντάξει, υπομονή.
2: Ελπίζουμε να μας έβγει σε καλό.
0: Πιστεύω ότι εντάξει, δεν μπορεί συνέχεια να γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα βάλουμε γκολ.
2: Θα βάλουμε. Πιστεύω. Το θέλουμε πολύ πάντα. Το πιστεύουμε.
0: Έχουμε...
2: Μπήκαμε δυνατά και δύο ομάδες.
0: Μπήκανε και δύο ομάδες δυνατά.
2: Και δύο ομάδες δυνατά. Ναι. Mm-hmm. Καλύτερα βέβαια εμείς πατούμε λίγο καλύτερα, αλλά και δύο ομάδες που θέλουν το παιχνίδι πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Εντάξει, Γιάννη μου, εντάξει.
2: Εντάξει,
0: ωραία, θα τα πούμε σε λίγο πάλι.
2: Εντάξει, γεννήθηκα.
0: Χάσαμε η ευκαιρία με τον Πόλη Μίλη. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. 0-0, ο πύργος στο προσκήνιο.
1: Παπαδόπουλος. Φερεκίδης. Άνοιγμα δεξιά για το Δασκαλόπουλο, έχει τις προϋποθέσεις να βγάλει τη σέντρα. Ο Δασκαλόπουλος, η κεφαλιά του Μπαρμπαρούση στα χέρια του Παχατούρα.
0: Δεν ήταν καλή η κεφαλιά του Μπαρμπαρούση, στα χέρια του Παχατούρα η μπάλα.
1: Μπαρμπαρούση.
0: Λοιπόν.
1: Σε φεράει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι από τα χέρια του Παχατούρα. Κολλάς.
0: Αντεπίθεση ο Άρης τώρα.
1: Αντίον τριών τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι παίχτες του πύργου. Πολίτης έχει τον Ντάνη απέναντί του. Πολίτης, ο Ντάνη. Πιέζει, θα κερδίσει την μπάλα. Ο Πολίτης θα συγκρατήσει. Κολλάς με τον Πατάπη. Πολίτης, ο Ντάνη μπροστά του. Πολίτης προσποιήσεις. Ο Ντάνη επιμένει εκεί πολύ καλά. Ο νεαρός Ντάνη αμήνεται.
0: Πιέζει τώρα ο Άρης Πετρούπολης.
1: Αλλαγή, αλλαγή παιχνιδιού για το Σεφεράι.
0: Η μπάλα όμως πίσω.
1: Σκέντεράι.
0: Στη μεσαία γραμμή ελέγχει την μπάλα. Κλέβει εκεί, κλέβει ο πύργος. Μπαρμπαρούσης.
1: Κόκορης για τον Μπαρμπαρούση. Κάθετα αυτός για τον Παπαδόπουλο. Μπαίνει στην περιοχή ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Κόκορης. Κόκορης πάντα ένα σούτ.
0: Έγινε ένα σούτ του Κόκορη. Η μπάλα όμως βγήκε out. Πολύ καλή ενέργεια εδώ των παιχτών του πύργου είναι για να ανοίξει το σκορ. Δεν όμως η μπάλα πέρασε έξω από την δεξιά δοκό. Αρκετά θα έλεγα. Δεν ήταν καλό το σούτ που έκανε.
1: Ήταν μια φάση με καλές προϋποθέσεις εδώ για την ομάδα του πύργου.
0: Λοιπόν, όσο μπορούν τα λεπτά, καταλαβαίνετε ότι το άγχος αρχίζει και μεγαλώνει. Θα έλεγα γιγαντώνεται. 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια. Καταλαβαίνετε πόσο έθραυστες είναι οι ισορροπίες και στο παιχνίδι του Εθνικού με τη Ζακύνθου και στο παιχνίδι του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνω τη βαθμολογία, είναι ότι ο Άρης Πετρούπολης έχει 4 βαθμούς.
1: Πάθησε, η μπάλα έμεινε στον άξονα. Κατεβάζει ο Μπαρμπαρούσης.
0: Έχει 5 βαθμούς, συγγνώμη.
1: Ο Φερεκίδης. Διώχνει προσωρινά ο Γκοτσούλιας.
0: Για να δούμε αυτή τη φάση εδώ με τον Πύργο. Λοιπόν, όπως σε έλεγα προηγουμένως, αν έτσι πάνε τα παιχνίδια, ο Άρης Πετρούπολης έχει 5 βαθμούς. Από εκεί πέρα ο Εθνικός και ο Πύργος στους 3 βαθμούς. Στους 2 βαθμούς η Ζάκυνθος και όλα παίζονται. Αν μείνουν έτσι τα παιχνίδια.
1: Θα κάνει τη σέντρα, έχει βγει μπάλα out.
0: Πως λέμε, στην κόψη του ξηραφιού τα μάτς. Στο άλλο παιχνίδι πρέπει να είμαστε τώρα στο 55ο λεπτό. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια σύνδεση, να μιλήσουμε με άλλον φίλο, με τον Δημήτρη τον Γιωργούλη, να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί. Επιστροφή λοιπόν, ενώ εσείς ακούτε το παιχνίδι Πύργος Πετρούπολης. 0-0.
1: Κερδίζει ο Τσίτσαρης, Πολίτης, ένα σημείο όμως που βρίσκεται μόνο ο Γιάννης Δασκαλόπουλος, αφήνει η μπάλα να κυλήσει πλάγιο. Θα επαναφέρει ο Δασκαλόπουλος. Κερδίζουν οι παίχτες του Άρη, Τσίτσαρης, Πολίτης, κάνει την κίνηση ο Γιωτόπουλος, Πολίτης, ένα σουτ, out η μπάλα. Έκανε ο Γιωτόπουλος το overlap, ο Πολίτης πήρε μόνος του την προσπάθεια, την έφερε στα αριστερό, επιχείρησε το σου, την μπάλα έφυγε, out.
0: Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Μοσκάτο, έχουμε το φίλο μας τον Δημήτρη τον Γιωργούλη. Δημήτρη, τι γίνεται?
2: Τρεις αλλαγές για την ομάδα μας.
0: Α, τρεις αλλαγές.
2: Έβγαλε Μπαστακό, έβγαλε Λαζαρίδη και Πολυμίλη και έβαλε Δούμα, Νικολακόπουλο και...
0: Και τον Γιουρτζίδη.
2: Τι φυλάει ο Πούτσης?
0: Να σου πω κάτι στον αέρα είμαστε, για περίμενε λίγο. Έγινε κάτι άλλο, έγινε κάτι άλλο.
2: Χάσανε μια φάση, έχουμε κερδίσει εμείς κόρνερ.
0: Ναι.
2: Και Κάναμε αντεπίθεση αυτή και βγήκανε και βγάλανε την μπάλα out. Δηλαδή σε δική μας φάση σε κόρνερ και κινδυνεύσαμε τα εμείς.
0: Πώς στεκόμαστε, Δημήτρη?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά στεκόμαστε, πολύ καλά.
0: Μπορούμε να πάρουμε βαθμό, δηλαδή πιστεύεις?
2: Ναι, πολύ και, πολύ και με νίκη ακόμα.
0: Και με νίκη. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε πάλι, άλλα και χαρά. Λοιπόν, εντάξει, σε ζωντανές συνδέσεις, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν και απρόπτα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο παιχνίδι. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0.
1: Ράει ελέγχη.
0: Να πούμε ότι η Ζάκυνθος έκανε τρεις αλλαγές. Οι αλλαγές που κάνει συνήθως ο Γιάννης ο Αποστολίδης. Μακάρι να το βγουν τώρα εδώ. Βέβαια μπαίνει τώρα και
1: με τον Πατάπη.
0: Ο Νικολακόπουλος δεν είχε μπει στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Άξονα, ανοίγει δεξιά για τον Κόκορη.
0: Για να δούμε το άλλο παιχνίδι, Πύργος στην επίθεση.
1: Κόκορης απέναντι στον Σεφεράη και τον Αντωνίου. Η σέντρα του Κόκορη θα διώξει ο Σκέντεράη. Δασκαλόπουλος. Δασκαλόπουλος. Μούσια.
0: Ελέγχει ο Πύργος στο παιχνίδι. Πιέζει, έχει μεταφέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Στα δύο τρίτα του γηπέδου. Λοιπόν, τρεις αλλαγές για την ομάδα μας. Να δούμε. Λοιπόν, ο Μπαστακός βγήκε ο Δούμας.
1: Θα κινηθούν ανάμεσα στις γραμμές του Άρη.
0: Βγήκε ο Πολυμήλης, μπήκε ο Γκουρτζίδης.
1: Θα χρειαστεί μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτό το κομμάτι.
0: Και μπήκε
1: στο επιθετικό.
0: Και ο Νικολακόπουλος δεν... Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια θέση μπήκε, να το δούμε εδώ, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Εθνικός Νόκερα 1-2, Λασόνα 1-0. Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0.
1: Συγκλίνει προς τα μέσα, προσποιείται, Καλέργης. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Πολίτη.
0: Ο Άρης Πετρούπολης τώρα στην επίθεση, δεν γίνει μια σέντρα.
1: Θα κάνει τη σέντρα ο Πατάπης, απομακρύνει σε ένα σημείο όμως που κινούνται μόνο παίχτες με μαύρα και συγκεκριμένα ο Καλέργης θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει για τον Κατσογιάννη Γιωτόπουλος Πολίτης.
0: Λοιπόν, αρκετά μηνύματα.
1: Κερδίζει Φερεκίδης.
0: Δημήτρη, πήγαινε λίγο στο Μοσκάτο γρήγορα.
1: Φερεκίδης,
0: λέει ο φίλος εδώ.
1: Θα πάρει το φάουλ ο Γιάννης Φερεκίδης και θα δώσει συνέχεια γρήγορα. Όχι, θα περιμένει.
0: Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχει μια σύνδεση εδώ πέρα με τον Σάκης Ομίλος. Πάλι κάνει σύνδεση. Να δούμε τώρα τι.
1: Καλέργης, Κάρδαρης ετοιμάζονται να μπουν αλλαγή. Μούσια ανοίγει δεξιά για το Δασκαλόπουλο. Δασκαλόπουλος κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι ο Κόκορης. Ο Δασκαλόπουλος ζυγίζει τις επιλογές του. Δίνει πίσω για το Μούσια. Πάει στα σίγουρα Μαυρόπουλος. Μούσια. Θα πάρει το φάουλ από τον Τζίτσαρη. Γρήγορα θα δώσει συνέχεια ο Μούσια για τον Μαυρόπουλο. Κάθετα αυτός για τον Κόκορη. Κόκορη θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Το σουτ!
0: Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πύργο.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ Αριστίδης Κόκορης έκανε
0: πολύ
1: το
0: μεγάλη ευκαιρία.
1: Χωρίς να το σκεφτεί. Η μπάλα έφυγε ελάχιστα out. Λίγο έξω από την εστία του Παχατούρα. Ένα συρτό σουτ. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή στη κορυφαία του πύργου με τον Κόκορη να κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Αυτό που είπαμε λοιπόν, θα ψάξει παίχτες εκεί ο πύργος.
0: Λοιπόν, έχω και το live εδώ από το Σάκη το Μήλο. Προσπαθεί ο Εθνικός να βγει στην γκόντρα επίθεση. Η μπάλα είναι σε παίχτη του Εθνικού, βλέπω εδώ. Έχω τώρα εικόνα. Η εικόνα είναι καλύτερη από τη μεριά που σε επιτίθεται η Ζάκυνθος.
1: Ένα φάουλ για...
0: Είναι φάουλ εδώ για τους παίχτες του Εθνικού, για την ομάδα του Εθνικού. Είναι πλάγια στη μεσαία γραμμή. Θα γεμίσουν εδώ. Η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή του Τσόγκα. Για να δούμε.
1: 58 λεπτό της αναμέτρησης. Παπαδόπουλος. Μαυρόπουλος. Γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπέριο. Η κεφαλιά τελευταία στιγμή. Ο Κατσογιάννης πρώτου Κόκορη από μακριά.
0: Εδώ σε άλλο παιχνίδι γίνεται χαμός. Ο Πύργος έχει πάρει, πιέζει πάρα πολύ ασφυτικά τον Άρη Πετρούπολης.
1: Είχε μείνει πίσω σε αυτή τη φάση. Πατάπης. Ο Μπέριος κινήθηκε έξυπνα εκεί στο δεύτερο δοκάρι, έγινε η σύντα.
0: Βλέπω εδώ πέρα και τον Νικόλα τον Βαβακούλα σε μια φωτογραφία, στο βίντεο.
1: Και Μαρκόπουλος, πάμε σε έναν αριστεροπόδαρο. Ο πιστοφύλακα για τον πύργο, το Σωτήρι Μαρκόπουλο και ο Μπαρμπαρούσης στη θέση του Βαγγέλη Μακρύ.
0: Ο Μακρύ στη θέση του Μπαρμπαρούση. Αλλαγές λοιπόν και για την ομάδα του πύργου. Λοιπόν, 0-0, το παρακολουθώ εδώ το παιχνίδι, παιδιά. Δεν έχει γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει ο ρυθμός από ό,τι βλέπω εδώ στο live που γίνεται. Live από το Facebook του Σάκη του Μήλου, παιδιά. Αυτό εκεί, από εκεί το παρακολουθώ.
1: Για να δούμε το Δασκαλόπουλο. Κάνει για τον Κόκορη το γύρισμα. Κόκορης με το δεξί κόρνερ.
0: Πιέζει ο πύργος. Στο άλλο παιχνίδι αργός ο ρυθμός. Η Ζάκηθος βλέπω ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πλάγια. Ή πλάγιο out είναι, να δούμε, πλάγιο out είναι, πλάγιο τελικά. Όπως επιτίθεται η Ζακυνθινή ομάδα. Έχει την κατοχή της μπάλας. Ζάκηθος προσπαθεί να πιέσει. Ζάκηθο στο προσκήνιο, για να δούμε τώρα εδώ ο Δούμας, προσπαθεί ο Δούμας, Δούμας θα κάνει τη σέντρα, όχι, βγαίνει έξω η μπάλα, αρκετά έξω, πιεζόμενος όμως την κρατάει ο Δούμας. Αναστασόπουλος, γίνεται σέντρα, δεν είναι καλή σέντρα, δεν ήταν καλή σέντρα. Νομίζω του Νικολακόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, ο Νικολακόπουλος ήταν αυτός το νούμερο 17, δεν ήταν καλή σέντρα. Η μπάλα out, 0-0.
1: Ελεύθερο.
0: Βλέπω αρκετούς παίκτες του Εθνικού εδώ να κάνουν ζέσταμα. Πολύ καλός καιρός στο γήπεδο του Μοσκάτο. Εθνικός τώρα την μπάλα. Εθνικός. Πλάγιο είναι όμως η μπάλα. Είναι πλάγιο για την Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κατέβασε ο Κολάς την μπάλα. Με το στήθος ο Πολίτης ανοίγει αριστερά για τον Κοτσούλια.
0: Νομίζω ότι είναι φάουλ για τον πλάγιο για τον Εθνικό. Εθνικός προσπαθεί να επιτεθεί, νέο πλάγιο, εκτελέστηκε, διώχνουν εκεί παίχτες της Ζακύνθου, ελέγχουν την μπάλα, όμως εδώ η μπάλα είναι για την Ζακύνθο, όπως επιτίθεται από την αριστερή πλευρά. Δεν είναι πλάγιο, είναι φάουλ. Έγινε φάουλ πάνω στο Δούμα, νομίζω.
1: Να δώσουν και αυτή.
0: Είναι λίγο κάτω από την σέντρα, στη μεσαία γραμμή. Ένα πλάγιο που θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Εθνικού τώρα. Ενώ εσείς ακούτε το άλλο παιχνίδι.
1: Δεν θα μπορέσει να βρει κάθετα ο Καλέρι.
0: Εκτελέζει και το φάουλ, η μπάλα. Δεν ήταν καλό χτυπημένο. Έδιωξαν οι παίχτες του Εθνικού. Προσοχή εδώ να μην βγει αντεπίθεση. Προσπαθούν εδώ οι παίχτες του Εθνικού να βγουν σε αντεπίθεση. Θέλει προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή εδώ. Η μπάλα είναι.
1: Ο Μούσια κάνει την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Ο Κόκορης παίρνει την
0: είναι out.
1: Στην περιοχή να κάνει τη σέντρα για το Μακρύ. Η μπάλα.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ ο Κόκορης έκανε τη σέντρα. Ο Μακρύς δεν πρόλαβε.
1: Ο Μακρύς. Κόρνερ.
0: Κόρνερ τελικά.
1: Ο Κατσογιάννης, κόρνερ για τον πύργο. Τελευταία στιγμή, όχι.
0: Δεν είναι κόρνερ. Λάθος ο Σοφοκλής εδώ έκανε ο Φρακογιαννόπουλος. 61ο λεπτό, πύργος Πετρούπολη 0-0. Εθνικός Πειραιός. Ζάκυνθος 0-0. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Ακόμη 30 λεπτά, μισή ώρα αγωνίας. Αν θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι σε μια δύσκολη έδρα.
1: Μπαίνει ο Καλέργης.
0: Γίνεται τώρα ένα φάουλ, γεμίζει την περιοχή η επέκταση του Εθνικού. Εκεί θέλει προσοχή, έγινε ένα σουτ πολύ πάνω από τα δοκάρια του Τσόγκα. Η μπάλα. Το σουτ ήταν δυνατό, αλλά δεν ήταν. Ήταν άστοχο. Η Ζάκητος στη συνέχεια προσπάθησε να βγει σε αντεπίθεση, όμως έκοψαν οι παίκτες του Εθνικού σε πλάγιο out.
1: Μπήκε στο παιχνίδι ο Κλωναρίδης.
0: Κάποιος παίκτης της Δακίνθου έχει πέσει στο έδαφος. Έχει διακοπεί το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο Μοσκάτο. Ο διαιτητής πηγαίνει πάνω στον Ζακινθινό παίχτη. Σηκώνεται τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Αργός ο ρυθμός. Νομίζω ότι η Ζάκηθος τον πηγαίνει στα δικά της μέτρα το μάτς.
1: Στα χέρια του.
0: Ενώ εσείς ακούτε το άλλο παιχνίδι 0-0.
1: Θα μπλοκάρει την μπάλα.
0: Προσπαθούμε να έχουμε ενημέρωση και από τα δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Υπάρχει και το live εδώ πέρα του Σάκη του Μήλου από το Facebook. Η Ζάκυνθος στο προσκήνιο προσπαθεί να βγει εδώ σε μια οργανωμένη επίθεση. Αναστασόπουλος προσπαθεί να βγει εκεί, βρει ποιον. Κόβουν όμως οι παίχτες του εθνικού. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οι παίχτες του εθνικού είναι πάρα πολύ γρήγοροι στη μετάβαση.
1: Και Σωτήρης Μαρκόπουλος.
0: Λοιπόν, είναι εθνικός από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται. Σε οργανωμένη επίθεση ο εθνικός από ό,τι βλέπω. Θα γίνει σέντρα από την αριστερή πλευρά. Είναι out η μπάλα όμως. Ζήτησε να δω κόρνερ του εθνικού, αλλά ο διαιτητής ήταν εκεί κοντά.
1: Ο Δασκαλόπουλος.
0: Out η μπάλα. Στα πόδια, στα χέρια του τερματοφύλακα του Τσόγκα.
1: Κόκορης και Καλέργης στα δύο φτερά. Ένα σχηματισμό κάτι σαν 4-4-2 πηγαίνει ο πύργος πλέον.
0: Λοιπόν, Ζάκυνθος πάλι στο προσκήνιο, όμως κόβεται. Με μακρινές μπαλιές κυρίως η Ζάκυνθος προσπαθεί εκεί να βρει τον Δούμα. Οι παίκτες της Ζακίνθου προσπαθούν να βρουν το Δούμα με μακρινές μπαλιές. Δεν πηγαίνουν σε οργανωμένη επίθεση.
1: Εγκαταλείψει τον αγωνιστή.
0: Βλέπω και τον Ηλία τον Εφιντάνη εδώ δίπλα.
1: Κλωναρίδης, Τσίτσαρης, Γιωτόπουλος, κλέβει ο Μαρκός.
0: Θέλει προσοχή εδώ, πάλι σε αντεπίθεση η ομάδα του εθνικού.
1: Να παραχωρήσει πλάγιο.
0: Ζάκηθος. Θα γίνει σέντρα τώρα για να δούμε μια σέντρα. Δεν είναι καλή όμως η σέντρα η οποία γίνεται. Υπάρχει άγχος, το καταλαβαίνετε. Προσπάθησε να βγει σέντρα από την δεξιά πλευρά. Όμως πολύ γρήγορα. Εκεί ο εθνικός προσπάθησε να βγει στην κόντρα επίθεση. Η μπάλα είναι τώρα για την Ζακυνθινή ομάδα. Θα χτίσει επίθεση από την αμυνά της. Ο Τσόγκα στην μπάλα. Κάνει το ελεύθερο.
1: Περίος. Πατάπης, Μακρύς, κινείται σε χαμηλά μέτρα.
0: Στο άλλο παιχνίδι 0-0.
1: Για να δημιουργήσει ανισορροπία έρχεται ο Μαρκόπουλος. Τώρα έχει πατήσει περιοχή ο Δασκαλόπουλος και ο Κάρδαρης στα δεξιά. Θα κάνει την κεφαλιά ο Σκέντερ Άι. Τσιμπάει την μπάλα ο Κόκορης. Κόρνερ για τον πύργο.
0: Λοιπόν, έγινε λάθος συνεννόηση εδώ του τερματοφύλακα του Παχατούρα. Όμως εκεί ένα κόρνερ για την ομάδα του πύργου. Θα πάει να το εκτελέσει ο Κόκορης. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή, ενώ το άλλο παιχνίδι είναι στο 0-0.
1: Εκτελεί ο Κόκορης. Μαυρόπουλος θα κατεβάσει, θα αλλάξει για τον Μπέριο. Ο Δασκαλόπουλος.
0: Ένα σου του Δασκαλόπουλα απέκρουσε. Λοιπόν, Ζάκηθος τώρα εδώ στο προσκήνιο για να δούμε. Μεγάλη φάση για τη Ζάκηθο. Θα το βάλει. Τώρα είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Ναι, ναι, κυρίες και κύριοι, είναι το γκολ. Γκολ για τη Ζάκηθο. Το βάλαμε.
1: Κολλάς.
0: Λοιπόν, έχουμε γκολ κυρίες και κύριοι στο Μοσκάτο για την ομάδα μας. Πάμε να ακούσουμε το φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννη, τι γίνεται?
2: Γκολ για την ομάδα μας.
0: Αυτά δεν είναι. Έτσι, Δούμας. Ο Δούμας το είδα. Το είδα ζωντανά. Εδώ το μετέδωσα.
2: Τους πέρασε όλους.
0: Τους πέρασε όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη στιγμή για την ομάδα μας. Λοιπόν, 0-1 κυρίες και κύριοι.
2: Μπορούμε να το πιστέψουμε.
0: Μπορούμε να το πιστέψουμε, Γιάννη, έτσι δεν είναι?
2: Είμαστε πολύ καλύτεροι στο δεύτερο μισό.
0: Αυτά είναι. Έτσι. Έτσι, έτσι. Το είδα ζωντανά, το περιέγραψα εδώ ζωντανά. Έτσι, πολύ ωραία ενέργεια του Δούμα. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή τώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, εντάξει, φίλε μου.
2: Γίνεται μπιφ τώρα, δούμε λαγιά.
0: Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ζάκη δώσε ανοίγει το σκορ με τον Δούμα. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Έκανε σωστή ενέργεια, πάρα πολύ σωστή ενέργεια ο Δούμας. Τώρα υπάρχει. Εδώ από ό,τι βλέπω έχει πέσει παίκτης Ζακίθου κάτω. 1-0 για την ομάδα μας, κυρίες και κύριοι. 1-0. Πολύ μεγάλη στιγμή για τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. 1-0 για την ομάδα μας με γκολ του Δούμα. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε ότι το άγχος είναι πάρα πολύ δυνατό αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, η Ζάκυνθος προηγείται με γκολ του Δούμα. Πρέπει να βρισκόμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Εθνικός Πειραιός Ζάκυνθος 0-1.
1: Η ομάδα του νησιού προηγείται μέσα στο Μοσχάτο. Είναι το πρώτο γκολ που δέχεται ο Εθνικός σε αυτή τη σειρά αγώνων. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και εκείνο, με πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς καταλαβαίνετε ότι αν η Ζάκυνθος κερδίσει στο Μοσχάτο, μπαίνει και αυτή και πάλι γερά στη μάχη της ανόδου στη Super League 2.
0: Λοιπόν, 1-0 για την ομάδα μας, γκολ με τον Δούμπα, πανηγύρια στην Γερκίδα από τους φίλους της Ζακύνθου. Έχει διακοπεί το παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
1: Corner. Επέμβαση του Τσεκούρα.
0: Λοιπόν, ο Δούμας, ο χρυσός σκόρε μέχρι στιγμής για την ομάδα μας. Δραματικά πλέον τα λεπτά, έτσι, δραματικά λίγστο. Είναι πάρα πολύ νωρίς φυσικά, έτσι, αλλά νομίζω ότι
1: καλή
0: είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Και πολύ καλή επέμβαση.
0: Θέλει προσοχή τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Η πορεία της, η οποία είχε πάρει... Μια μπάλα η οποία είχε πάρει τροχιά για τα δίχτυα. Κόρνερ για τον Άρη Πετρούπολης.
0: Λοιπόν, 73ο λεπτό είναι στο πύργο σε 72ο.
1: Στο δεύτερο δοκάρι.
0: 73ο λεπτό είναι το παιχνίδι, στο παιχνίδι Εθνικό σε Πειραιά. Ζάκυνθος 0-1 με το κόλ του Δούμα.
1: Υποθέσεις αντεπίθεσης για τον πύργο με το Φερέκι, με το Μούσια. Ο Μακρύς για τον Καλέργη. Τελευταία στιγμή ο Γιωτόπουλος απομακρύνει. Μιχάλης Καλέργης κάνει την παλιά για τον Τζίτσαρη στο πρώτο δοκάρι, δεν θα προλάβει.
0: Λοιπόν, ναι, είναι τον γκολ, κύριε και κύριοι, το περιέγραψα εδώ ζωντανά.
1: Μανώλης Καλέργης.
0: Πήγε να μου φύγει ο υπολογιστής από τα χέρια. Λοιπόν, 0-1.
1: Λοιπόν, προθερμαίνεται, έχει ολοκληρώσει την προθέρμανσή του, βρίσκεται στο χώρο που... Θα γίνει η αλλαγή και θα εισέλθει στον αγωνιστικό. Κάρδαρης.
0: Λοιπόν, μη φοβάστε, νικάμε αδέρφια. Νικάμε.
1: Μαρκόπουλος, ο πύργος βιάζεται.
0: Λοιπόν, τώρα θα γίνει σέντρα στο γήπεδο του Μοσχάτου. Υπήρχε έτσι διακοπή του αγώνα.
1: Μαρκόπουλος κάθετα για το Μούσια. Μούσια με πλάτη. Είχε το Σεφεράι απέναντί του, Μαυρόπουλος.
0: Μπορώ να πω ότι έληξε. Δεν έχει λήξει. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι εδώ. Βλέπω, τώρα θα γίνει χαμός. Δυνατές μονομαχίες. Ο Εθνικός προσπαθεί. Ζάκυνθος τώρα όμως πρέπει να παίξει πάρα πολύ έξυπνα.
1: Φύγει το Σεφεράι, ο Κόκορης θα κάνει μια σέντρα. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του.
0: 77ο λεπτό είναι στο παιχνίδι στο Μοσχάτο. 0-1.
1: Δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι είναι με το Σάκη το Μήλο, την κάμερα, στο κινητό. Προηγούμαστε.
1: Και για να δούμε.
0: Αλλαγή δεδομένων, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή.
1: Μακρύς. Μούσια, συγγνώμη.
0: Στο άλλο παιχνίδι 0-0. Ο πύργος προσπαθεί.
1: Έρχεται ο Γκοτσούλιας με την εμπειρία.
0: Και τώρα διαμορφώνεται διαφορετικά πλέον η βαθμολογία. Αν μείνει έτσι αυτό το παιχνίδι. Έτσι, ο Άρης Πετρούπολης, μισό λεπτάκι να δούμε τη Ζάκυνθο τώρα. Αναστασόπουλος προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αναστασόπουλος κόβεται όμως. Μαζεύει την μπάλα τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Άλλη μια εδώ, έτσι, καλή στιγμή για την Ζάκυνθο. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία, η Ζάκυνθος έχει 4 βαθμούς. Ο Άρης Πετρούπολης 5 και από εκεί και πέρα 3 βαθμούς ο Πύργος και Ο Εθνικός αλλάζουν τα δεδομένα. Για να δούμε τώρα εδώ. Αν η Ζάκηθος θα μπορέσει
1: 70...
0: να το κρατήσει αυτό. Είμαστε στο 77ο λεπτό στο Μοσκάτο. Δραματικά τα λεπτά.
1: Το παιχνίδι θα δώσει.
0: Μείνετε εδώ συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, παρέα με τους υποστηριχτές μας, όπως είναι η πιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, πάντα δίπλα στις ζωντανές μας συνδέσεις, μεταδόσεις, και φυσικά ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος, τζάμια κρίσταλα, καθρέπτες, ιατροτεχνικές εργασίες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Παγωμάρα στο γήπεδο, βλέπω εδώ από τους φιλάθλους του Εθνικού. Εθνικός προσπαθεί τώρα έτσι να βρει απάντηση στον γκολ του Δούμα. Η Ζάκηθος προηγείται λοιπόν από το 74ο λεπτό με τον γκολ του Δούμα. Εξαιρετική ενέργεια του επιθετικού της Ζακίνθου, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα, θα έλεγα σε ένα πανηγύρι μεταξύ των παιχτών και των λιγοστών φιλάθλων και μελών της διοίκησης στο γήπεδο του Μοσκάτου.
1: Με το νούμερο 17 θα περάσει στο παιχνίδι ο Μακρυγιάννης και φεύγει ο... ο Αντωνίου.
0: Λοιπόν, να πούμε, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2. Το έχει γυρίσει εδώ η Ελασσόνα. Στο 51 ο Κουκούλης το 1-1. Στο 71 ο Αρσενίδης το 1-2. Για να δούμε τώρα, ο Εθνικός εδώ θέλει προσοχή. Προσπαθεί ο Εθνικός να ανεβάσει τις γραμμές του. Πιέζει την ομάδα της Ζακίνθου. Ο Εθνικός γίνεται μια σέντρα, θέλει προσοχή εκεί. Βγαίνει ο Τσόγκας και μπλοκάρει την μπάλα. Στο άλλο παιχνίδι, Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Σαραντίδης στο 24 και Παχούμη στο 55. Ο Εθνικός, ο Παθρακικός, κυρίες και κύριοι, είναι αγκαλιά με την Β' Εθνική Κατηγορία.
1: Θα κλέψει, Κολάς.
0: Για να δούμε τώρα εδώ ο Άρης Πετρούπολης.
1: Πατάπης δυνατά, ο Κολάς διατηρεί στην κατοχή του την μπάλα. Πατάπης, Μούσια.
0: Εθνικός τώρα πάλι στο προσκήνιο. Θα πιέσει ο Εθνικός, θέλει προσοχή. Κόβουν οι παίχτες της Ζακίνθου να βγουν σε μια αντεπίθεση, όμως την μπάλα πάλι σε παίχτες του Εθνικού.
1: Μακρυγιάννης, Σεφεράι,
0: Εθνικός προσπαθεί να οργανώσει από πίσω παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά τώρα Εθνικός, έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ζακίνθου. Εθνικός στην μπάλα, στα πόδια. Γίνεται μια σέντρα.
1: Στο 4-2,
0: είναι 3. Πολύ μακριά, δεν μπορώ να δω εκεί τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Στο γήπεδο και ο Άρης Πετρούπολης, αυτό το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης.
0: Η Ζάκηθος αμήνεται στεναρά, γερά. Ο Εθνικός τώρα προσπαθεί να βρει αντίδραση.
1: Θα ρίξει τη βόμβα της αγωνιστικής, προηγείται 0-1 του Εθνικού. Καλέργης, Μαρκόπουλος. Μαυρόπουλος,
0: προσπαθεί εδώ ο Εθνικός, έχει γυρίσει η Ζάκηθος πίσω.
1: Ο Μαρκόπουλος όμως ελέγχει. Ο Μαρκόπουλος θα πάρει φάουλ.
0: Η μπάλα είναι στον τερματοφύλακα στον Τσόγκα.
1: Για την ομάδα του Πύργου, μια ευκαιρία για το Χαντί.
0: Είμαστε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 21ο αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι. Κόρνερ είναι τώρα, να δούμε εδώ τι έχει σημειώσει ο διαιτητής, δεν μπορώ να δω. Έχει πέσει κάτω ο τερματοφύλακας της Ζακίνθου, όχι.
1: Λίγο πιο δίπλα.
0: Τι έχει δώσει τώρα ο διαιτητής?
1: Για να δούμε. Ο Μούσια ακριβώς.
0: Δεν διακρίνω καλά, παιδιά. Δεν μπορώ να δω καλά τι ακριβώς συμβαίνει εκεί τώρα στο γήπεδο της Πετρούπολης. Στο γήπεδο του Μοσκάτου.
1: Χαντί.
0: Είναι φάουλ για τον Εθνικό. Είναι φάουλ για τον Εθνικό από την δεξιά πλευρά, πλάγια. Γίνεται το φάουλ. Εδώ διώχνουν οι παίκτες της Ζακίνθου.
1: Έβαλε και ο Τσίτσαρης στην κόντρα από τα πόδια.
0: Σε κόρνερ. Σε πλάγιο. Πλάγιο νομίζω. Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να δω τόσο μακριά. Λοιπόν, Εθνικός πάλι στο προσκήνιο. Πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο όπως επιτίθεται η ομάδα του Πειραιά, του Εθνικού. Προσπαθούν εκεί να διώξουν οι παίκτες της Ζακίνθου. Πάλι πλάγιο, όχι. Διώχνουν οι παίκτες της Ζακίνθου τώρα πιο μακριά την μπάλα. Η μπάλα που βρίσκεται όμως είναι σε παίκτες του Εθνικού πάλι. ο οποίος παίκτησε το εθνικό, θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του πίσω, ο οποίος θα οργανώσει πάλι το παιχνίδι δραματικά τα τελευταία λεπτά, κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο του Μοσκάτου. Εθνικός από τη δεξιά πλευρά τώρα. Κόβουν οι παίκτες της Ζακύνθου. Θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή. Η Ζάκυνθος έχει γυρίσει πίσω.
1: Ο Σεφεράη θα διώξει πρώτου μακρύ πλάγι.
0: Ενώ εσείς ακούτε ταυτόχρονα και το παιχνίδι, την περιγραφή του παιχνιδιού, πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Εθνικός τώρα. Εθνικός.
1: Μπάλα θα φύγει. Πλάγιο.
0: Πιέζει ο Εθνικός. Θέλει να βρει τον γκολ.

0: ή έχει πέσει κάτω.
1: Σε ένα σημείο που κινείται ο Μούσια. Μούσια, κάθετα για το μακρύ, έρχεται τελευταία στιγμή.
0: Βλέπω και εδώ τον φυσιοθεραπευτή της Ζακύνθου. Γίνεται και τώρα έτσι μια, θα έλεγα, μια ψυμαχία στον πάγκο της Ζακύνθου με κάποιους παίχτες. Μεγάλη ευκαιρία εδώ στον πύργο.
1: Μια γλυκιά σέντρα του Μούσια, η κεφαλιά του Χαντί, η μπάλα out.
0: Πολύ μεγάλη φάση για τον πύργο. Λοιπόν, δραματικά τα τελευταία λεπτά, κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο του Μοσχάτου. Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 από το 74 με τον γκολ, με το χρυσό γκολ του Δούμα. Η Ζάκυνθος κρατάει αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες αψημαχίες εκεί στον πάγκο της Ζακύνθου με κάποιους παίχτες από τον, από τον Εθνικό, με τον Εθνικό. Σηκώθηκε ο Δούμας, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Λοιπόν, δραματικά τα λεπτά τα οποία κυλούν. 85 είμαστε. Η μπάλα είναι, θα τηρηθεί το fair play, θα γυρίσει η μπάλα πίσω στον παίκτη του Εθνικού, θα γυρίσουν πίσω στον τερματοφύλακα της Ζακύνθου, τον Τσόγκα, ο οποίος Τσόγκας τώρα θα κάνει το ελεύθερο.
1: Μεγάλες στιγμές, αυτή εδώ ήταν πραγματικά μια τεράστια, τεράστια ευκαιρία.
0: Και στα δύο παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, έτσι υπάρχει δράμα, θα έλεγα.
1: Φώνεται. Με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, ο πύργος ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί μπροστά στο σκορ. Αλλά σίγουρα, όσο η ώρα περνάει, ο Άρης κρατάει αυτό το 0-0.
0: Λοιπόν, 85 το αγώνα, 86 πάμε.
1: Ευχαριστημένο και πώς να νομίζω. Πει, αφού έχει 4 βαθμούς.
0: Η μπάλα είναι για παίκτη, του Εθνικού. Πλάγιο out.
1: Διατηρήσει την πρωτιά.
0: Πρέπει να είμαστε, κυρίες και κύριοι, όλοι μας να δώσουμε τη θετική μας σκέψη αύρα. Να ας προσευχηθούμε τουλάχιστον να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Εθνικός. Εθνικός πάλι στην, στο προσκήνιο. Προσπαθεί ο Εθνικός να μπει στην περιοχή της Ζακύνθου. Θέλει προσοχή. Μεγάλη προσοχή θέλει. Έχει κοπεί και το ίντερνετ τώρα. Τι να πούμε. Δεν έχουμε σύνδεση. 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, Εθνικός θέλει προσοχή εδώ. Μπήκε στην περιοχή. Όχι. Κόβεται από παίκτες της Ζακύνθου. Η μπάλα τώρα για τη Ζακύνθου. Η Ζακύνθου πρέπει να κρατήσει την μπάλα, να πάρει κάτι εκεί παίκτης Ζακύνθου. Όχι όμως, κάνει την μπάλα. Εθνικός στο προσκήνιο και πάλι. Εθνικός προσπαθεί να γίνει μια σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Γίνεται η σέντρα, η μπάλα που. Η μπάλα όμως κόβουν οι παίκτες Ζακύνθου. Έχει γύρισει όλη η Ζακύνθου πίσω τώρα. Εθνικός πάλι στο προσκήνιο, θα γίνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα όμως στα χέρια του Τσόγκα. Κρατάει η Ζάκυνθος. Έχει πέσει κάτω ο Τσόγκας. Για κράμπες. Ζητάει να μπουν μέσα, να μπει μέσα ο γιατρός.
1: Δεν θα φτάσει στο Δασκαλόπουλο.
0: Δραματικά τα τελευταία λεπτά ο Τσόγκας έχει πέσει κάτω, κυρίες και κύριοι. Ψάχνει εδώ ο διαιτητής και του λέει ότι θα κρατήσω χρόνο καθυστέρησης.
1: Όλα σε μια τεντωμένη κλωστή.
0: Όλα σε μια τεντωμένη κλωστή πραγματικά.
1: Ισορροπούν. Αλλαγές για τον Άρη Πετρούπολης.
0: Λοιπόν, είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο 86-87, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο του Μοσχάτου.
1: Παλτόγλου και Αλέμης.
0: Κόπηκε και η σύνδεση τώρα, δεν έχουμε και καλή σύνδεση. Λοιπόν, τώρα σηκώθηκε ο Τσόγκας.
1: Ο Αλέμης είναι.
0: Όλοι όρθιοι βλέπω εδώ στο γήπεδο.
1: Να δούμε τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τσόγκας θα πάει να εκτελέσει το ελεύθερο αργά-αργά. Δεν βιάζεται ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, πύργος Πετρούπολης στο 0-0, μας βολεύει αυτό το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι.

0: τη στιγμή πραγματικά, αν μπορέσουμε και πάρουμε αυτό το χρυσό τρίποντο, θα είναι ένα σημαντικό βήμα. Λοιπόν, Τσόγκας εκτελεί το ελεύθερο, η μπάλα όμως είναι πλάγιο. Κόβεται το ίντερνετ, δεν έχουμε καλό ίντερνετ αυτή τη στιγμή.
1: Γιωτόπουλος Μαρκόπουλος, πλάγιο για τον Πύργο, βρήκε και στο Γιωτόπουλο η μπάλα.
0: Τα λεπτά περνούν ζάκητο στο προσκήνιο τώρα.
1: Κάρδαρης.
0: Λοιπόν, θα πάω στον άλλον τον υπολογιστή να δω αν μπορέσω να κάνω κάτι για να μπορέσω να σας μεταφέρω εδώ το, το παιχνίδι. Έχει διακοπεί το μάτς. Εδώ βλέπω ότι ο διαιτητής κάτι πάει και λέει στον πάγκο του Εθνικού αυτή τη στιγμή.
1: Γιάννης, δεν θα φτάσει η μπάλα στο Βίκτορα Κλωναρίδη. Out. Επαναφορά με τον Τσεκούρα Πατάπης.
0: Η μπάλα είναι τώρα για τον Εθνικό.
1: Άνοιγμα δεξιά για τον Δασκαλόπουλο.
0: Θέλει προσοχή. 81 το λεπτό.
1: Θα πάει μέχρι τέλους. Θα κάνει τη σέντρα. Διώχνει ο Σεφεράη. Φάουλζι.
0: Λοιπόν, ενώ εσείς ακούτε κυρίες και κύριοι το άλλο παιχνίδι, μακριά η μπάλα βλέπω είναι για τη Ζάκυνθο. Ένα φάουλ το οποίο το έχει κερδίσει εδώ η Ζάκυνθος. Θα πάει η παίκτη Ζάκυνθο να το εκτελέσει αργά αργά. Από ό,τι βλέπω είναι ο Αναστασόπουλος.
1: Καλέργης παραχωρεί πλάγιο.
0: Έλα, 90 λίχτο. Λίχτο Ανδριανέ από την Αχαΐα. Να χαρείς. Λοιπόν, εκτελέστηκε αυτό το φάουλ για την Ζάκυνθο. Όμως η μπάλα σε παίχτη του Εθνικού. Σε πόδια παιχτών του Εθνικού.
1: Θα κυλήσει εκτός αγωνιστικού.
0: Κόβουν πάλι οι Ζακυνθινοί παίχτες. Προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση, δεν τα καταφέρνουν. Η μπάλα, πλάγιο, γρήγορα γρήγορα πάνε εδώ οι παίχτες του Εθνικού να μαζέψουν την μπάλα. Τερματοφύλακας δίνει στο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια βαθιά σέντρα, θέλει προσοχή εκεί. Η μπάλα είναι πού? Είναι πλάγιο νομίζω, κόρνερ. Είναι από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να δούμε, να διακρίνω τι ακριβώς γίνεται. Ήδη βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο 90 λεπτό. Πρέπει να κρατήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε. Πάση θυσία.
1: Η είσοδος του Αλέμι εκεί από.
0: Να δούμε, δεν ξέρω τι έχει δώσει εδώ ο διαιτητής.
1: Ο Βαγγέλης Χαντές. Μακρύς. Έχει βγει πλάγια. Μακρύς προσπίει.
0: Ένα έχει δώσει όμως, βλέπω εδώ, κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Εθνικού που διαμαρτύρεται.
1: Πάλι ο Μούσια. Νέα σέντρα. Σε ένα σημείο όμως που. Υπάρχει μόνο ο.
0: Τώρα παίζουμε στις καθυστερήσεις.
1: Ο Πόπουλος κερδίζει την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα πλάγιο. Έχει δώσει πλάγιο ο πρώτος βοηθός. Έχει υποδείξει πλάγιο. Ο Βαγγέλης Χαντές διαμαρτύρεται.
0: Μεγάλη αγωνία κυρίες και κύριοι από τους φίλους της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή. Μεγάλη αγωνία. Δεν το σηκώνει κανένα στο τηλέφωνο. Να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει δώσει εδώ ο διαιτητής. Δεν βλέπω καλά.
1: Η εξέδρα του Πύργου ζητάει ένα γκολ, η Red Boys, ο Μαυρόπουλος στην επαναφορά. Με δύναμη θα
0: κόπηκε το σήμα.
1: Μέσα στην περιοχή εκεί όπου διώχνει ο Μακρυγιάννης, Καλέργης, Μαρκόπουλος.
0: Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να κάνουμε τώρα μια σύνδεση, αλλά δεν ξέρω ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Στο 90-2 είμαστε.
1: Σώμα του, ο Πατάπης γρήγορα.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνδεση, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Από τον Μπαλτόγλου. Ένα φάουλ για τον Πύργο. 89ο λεπτό αυτό που διανύουμε. Και ο Βασίλης Μαυρόπουλος με το δεξί θα φέρει την μπάλα. Ο Χαντή θα πάει μέσα. Από τα πόδια του Μαυρόπουλου αυτή η στατική φάση για τον Πύργο, ο οποίος ψάχνει ένα γκολ. Ψάχνει τον γκολ της νίκης και τον γκολ της πρωτιάς. Μαυρόπουλος για τον Μούσια. Μούσια. Άνοιγμα δεξιά για τον Κάρδαρη. Κάρδαρης θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά γκολ. Άγγελος!
0: Έληξε, έληξε κυρίες και κύριοι στο Μοσκάτο. Κερδίσαμε 1-0. Και την ίδια ώρα ο Πύργος ανοίγει το σκορ.
1: Το Μαρακαλά.
0: Στο 89 ο Πύργος ανοίγει το σκορ με τον Γαντί. Κάνει το Πύργος Πετρούπολης 1-0. Η Ζάκηθος, κυρίες και κύριοι, πήρε σπουδαίο τρίποντο, μεγάλο τρίποντο, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα και τα δεδομένα στον όμιλο το συγκεκριμένο. Η Ζάκηθάρα μας κατάφερε και πήρε σπουδαίο τρίποντο μέσα στην έδρα του Εθνικού. Και τώρα ξανά όλα παίζονται από την αρχή.
1: Παίζεται από την κορυφή στο 90 λεπτό.
0: Λοιπόν, ο Πύργος άνοιξε το σκορ. Είπαμε και η Ζάκυνθος κατάφερε να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι 0-1 στο γήπεδο του Μοσκάτου. Λοιπόν,
1: ο Άγγελος Χαντί βρίσκει δίχτυα, ανοίγει το δρόμο της ανόδου για τον Πύργο. Ακούτε κι εσείς τι γίνεται. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Να δούμε τώρα ο κύριος Γιαννουκάς πόσες καθυστερήσεις θα δείξει.
0: Λοιπόν, η Ζακηθάρα κατάφερε, κυρίες και κύριοι. Τα κατάφερε η ομάδα μας.
1: Κόσμο στον Πύργο περιμένουν σαν λύτρωση το...
0: Λοιπόν, τα κατάφερε η ομάδα μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα να μιλήσουμε με τους φίλους εκεί. Να βάλουμε βέβαια έτσι και έναν ύμνο της Ζακύνθου, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει αυτή τη στιγμή στην περίπτωση. Κερδίσαμε, κυρίες και κύριοι, ναι. Κερδίσαμε μέσα στο Μοσκάτο 1-0 με τον γκολ από το 74ο λεπτό του Δούμα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Μεγάλη νίκη, κυρίες και κύριοι, τεράστια. Πάμε. Πολύ μεγάλη νίκη, τεράστια.

0: ιδιαίτερος θεός. Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Οπαδά που λατρεία δεν σε ξεχνώ ποτέ. Ζάκι.
1: Ναι κυρίες και κύριοι, το είπαμε. Μπράβο, μπράβο σε όλη την, σε όλο τον οργανισμό της ομάδας μας. Μπράβο στα παιδιά μας. Μπράβο στον προπονητή μας. Μπράβο στη διοίκηση. Μπράβο στον υπέροχο κόσμο.
0: Εχθές και ο πρόεδρος μαζί τη Ζακυνθό ανέβασα στην τρίτη εθνική. Γι' αυτό και εμείς στο γήπεδο.
1: Πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας μας.
0: Εσάς θα σας θυμάμαι. Με μία η αρχή.
1: Χαιρετίζω.
0: Με μία η αρχή. Ολέ.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Ήρθος,
1: να μιλήσουμε με το φίλο μας τον Γιάννη.
0: Θεός.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο γήπεδο του Μοσκάτου. Έτσι, πάμε στον άνθρωπο των έργων και δεν είναι άλλος από τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Ρίκο. Γιάννη μου, καλό απόγευμα τώρα πλέον.
1: Καλό απόγευμα.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, τι γίνεται εκεί.
1: Στα ουράνια, Δημήτρη, στα ουράνια.
0: Πες μου, τι γίνεται εκεί.
1: Ξέρεις τι να βάζεις γκολ η ομάδα σου, να μπορείς να πανηγυρίσεις. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό άλλο.
0: Εντάξει, αλλά όμως...
1: Σημασία, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, Δημήτρη, το πιστέψαν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά. Έδωσαν αίμα και σώμα μαζί.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλύτεροι, το αξίζαμε. Όλοι οι φιλάθλοι το λέγανε ότι αυτή είναι ομάδα πολύ καλή. Και να ξέρεις στο βαλάκι της κακομοίρας τώρα μέσα εδώ. Να το ξέρεις.
0: Γίνεται χαμός τώρα, έτσι.
1: Γίνεται χαμός στο γήπεδο. Κακομοίρας έγινε χαμός.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω τώρα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι αυτό ζητούσαμε.
1: Μας το χρώσταγε. Και δεν καταλαβαίνεις. Και μόλις φεύγουμε από το γήπεδο να φτάσουμε στο βανάκι και τρέχουμε παρκάρι έξω από τη μήλη.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τον Ηλία το Φιντάνη.
0: Ναι.
1: Και μας λέει μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Εντάξει, ο Ηλίας ο Φιντάνης, ο πρώην τεχνικός της ομάδας. Τον είδαμε με το κόκκινο το φουτεράκι το εκεί.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Λοιπόν, είναι και άλλοι εκεί δίπλα σου.
1: Δεν ακούω, Δημήτρη, πες μου λίγο.
0: Είναι και άλλοι δίπλα σου ή να τους πάρω ξεχωριστά?
1: Όχι, τα ακούνε, Δημήτρη, όχι, τα ακούνε εδώ. Όχι, δυνατά. Πάμε, μαμάρα, να το
0: Ποια παιδιά είναι εκεί, ποια, δώσε μου κάποιον να μιλήσουμε. Ποιος είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιος είναι δίπλα σου, ποιος είναι?
1: Δημήτρη!
0: Ποιος... Έλα, Αντώνη μου, έλα, αγόρι μου, έλα.
1: Είμαστε στον αέρα,
0: λέγε.
1: Ζακηθάρα! Το μεγαλύτερο διπλό παιχνίδι ποτέ!
0: Έλα, ρε, Αντώνη.
1: Θα σου δώσω και θα σου δώσω. Ζακηθάρα! Ω, μαγάρα!
0: Σ' ακούμε.
1: Είμαστε, Δημήτρη, αυτό που έγινε σήμερα,
0: ναι.
1: Θα γραφτεί στην ιστορία.
0: Έτσι.
1: Μέσα σε μια καυτή έδρα,
0: ναι.
1: Με τον ιστορικό εθνικό Πειραιός,
0: ναι.
1: Και παίξαμε μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην φέρουμε τη νίκη. Και το λέγανε και οι φιλάθλοι. Αυτή η ομάδα, λέει, έχει ένα βαθμό. Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Η καλύτερη ομάδα, ναι, τα
1: γυμνάσια. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει από εδώ μέσα.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ στα δουλειά το έλεγα.
0: Άρε, τα καλά.
1: Και μου λέει και ο Αντώνης ότι ήταν λίγο, ξέρει.
0: Λοιπόν,
1: του λέω Αντωνάκη.
0: Εντάξει, κάτσε γιατί με παίρνουν όλοι τώρα τηλέφωνο, θα τα πούμε. Θα σας πάρω σε λίγο.
1: Και ξέρετε τι έδρα, σε πολύ πολύ καυτή έδρα.
0: Θα σε πάρω σε λίγο, θα τα πούμε πάλι.
1: Έλα,
0: για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μπόνος Ζακηθάρα, τίποτα άλλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σε εορταστικό πλέον κλίμα η εκπομπή μας, μετά το τεράστιο διπλό της ομάδας μας μέσα σε μια καυτή έδρα όπως είναι αυτή του Εθνικού.

Λοιπόν, εθνικό Ζάκυνθο 0-1 με τον κόλλο του Δούμα στο 74ο λεπτό. Πύργο Άρης Πετρούπολης 1-0 με κόλλο του Άγγελο του Χαντί. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτό τον όμιλο. Σε αυτό τον όμιλο που πραγματικά τώρα παίρνει φωτιά η καλαμαριά που λέμε. Και γιατί παίρνει φωτιά, όχι καλαμαριά. Παίρνει φωτιά ο όμιλος, διότι τώρα έχουμε τον Πύργο, ο οποίος έχει 5 βαθμούς. Έχουμε την Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης στους 4 βαθμούς και τον Εθνικό στους 2 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει στο άλλο παιχνίδι της ομάδας μας κόντρα στον Πύργο. Λοιπόν, θα μείνουμε και άλλο εδώ, θα μιλήσουμε με αρκετούς φίλους. Ο κύριος Κορονιός προηγουμένως μας έπαιρνε τηλέφωνο για να δούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Έχουμε τον Δημήτρη τον Γιωργούλη. Πάμε. Μητσάρα μου, τι γίνεται?
1: Μεγάλη νίκη, μεγάλη νίκη. Λάβρο,
0: μεγάλη νίκη.
1: Νίκη, μεγάλη νίκη.
0: Ναι, ναι,
1: το έλεγα. Θα κερδίσουμε ένα 0.
0: Εντάξει, κάτι μας χρώσταγε. Το έχω πει. Έτσι δεν
1: είναι. Τώρα μας βρίζανε τους παίχτες αυτοί.
0: Ναι.
1: Όλοι είχαν μαζευτεί εδώ και βρίζανε τους παίχτες του Εθνικού.
0: Ναι.
1: Και μετά και εμάς δεν μας αφήνουν να φύγουμε.
0: Α, είσαστε μέσα στο γήπεδο ακόμα, έτσι.
1: Ναι, και εμάς, ναι, ακόμα δεν μας αφήνουν. Λέγανε και εμάς, άλλοι βρίζανε, μας βρίζανε, άλλοι ζημάτιοι με παιδιά σας.
0: Ναι. Αλλά πάντως πώς πήγε το παιχνίδι? Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δίκαια κερδίσαμε, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Τα σύμματα δίκαια κερδίσαμε, υπερδίκαια. Πολύ καλή μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η αυτοκτονία ήταν στην Πετρούπολη που χάσαμε στο Σοπαλία να περάσουμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα δεν πειράζει, είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Γιατί έχουμε... Στην Κυριακή έχει Άρης Εθνικός που δεν πρόκειται να πατήσει στην Πετρούπολη ούτε ένας Εθνικός. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν θα πατήσει ούτε ένας.
0: Γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας που είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Είμαστε καβάλα τώρα.
0: Γιατί έχουμε 4 βαθμούς. Αν πάρουμε τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας, είμαστε.
1: Τα τρία παιχνίδια εκτός έδρας που είδαμε ένα αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε άλλο ένα αγώνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε συνέχεια.
0: Έχουμε. Αν πάρουμε, θα πάμε στους 10 αν κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι,
0: αλλά νομίζω ότι δεν θα χάσουμε ούτε στον πύργο.
1: Ούτε στον πύργο θα κερδίσουμε και στον πύργο. Και στον πύργο θα κερδίσουμε.
0: Εντάξει, Μητσάρα μου.
1: Έλα.
0: Φιλιά, θα τα πούμε. Να είμαστε
1: συνεχεία.
0: Καλά. Να είμαστε
1: παλικάρια,
0: καλά.
1: Συνεχεία.
0: Παλικάρια, παλικάρια. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο El Clásico κανονικά. Σήμερα γιορτινή ημέρα. Απόγευμα Κυριακής.

Ναι, κυρίες και κύριοι, καταφέραμε να πάρουμε το σπουδαίο αυτό τρίποντο, γιατί καταλαβαίνετε πώς είναι τα τρίποντα και ιδιαίτερα τα τρίποντα τα εκτός έδρας. Κάτι μας χρώσταγε η θεά του ποδοσφαίρου, μας το έδωσε, ήμασταν καλύτεροι όμως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε να μιλήσουμε με τον καλό φίλο, τον Αλέξη τον Θανάση. Αλέξη μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Νομίζω ότι έτσι μια όμορφη στιγμή ζούμε όλοι μας, έτσι όσοι αγαπάμε το σύλλογο αυτή τη στιγμή.
1: Δημήτρη μου, ήταν μια μεγάλη νίκη. Ναι. Πραγματικά το ζούμε. Κερδίσαμε μια ιστορική ομάδα σήμερα.
0: Γράψαμε ιστορία.
1: Γράψαμε ιστορία, πραγματικά, πραγματικά. Γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή, τα παιδιά
0: το
1: που
0: καταλαβαίνω,
1: ζουν,
0: το καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά το αξίζαμε, χάσαμε 3 αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Τσάμπα, τελείως.
0: Κάτι μας χρώσταγε η τέτοια, αλλά δεν είναι ότι μας χρώσταγε, εμείς το επιδιώξαμε να μας χρωστάει, γιατί ήμασταν καλύτεροι.
1: Πολύ καλύτεροι, Δημήτρη, πάρα πολύ καλύτεροι.
0: Ναι, ναι. Και τώρα αυτό το τρίποντο θεωρώ ότι είναι τρίποντο χρυσάφι, γιατί είναι εκτός έδρας ένα παιχνίδι.
1: Εννοείται ψυχραιμία. Χρειάζεται ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Και βήμα-βήμα.
0: Βήμα-βήμα.
1: Ψυχραιμία και βήμα-βήμα.
0: Ναι. Κάναμε όμως αυτό που έπρεπε και μείναμε όρθιοι, σταθήκαμε όρθιοι και τώρα ξαναμπήκαμε στον κόλπο.
1: Τα παιδιά δώσανε την ψυχή τους, πραγματικά.
0: Ήμασταν καλύτεροι σε γενικές γραμμές, πιστεύω.
1: Ναι, πολύ καλύτεροι. Mm-hmm. Δώσανε την ψυχή τους.
0: Και τακτικά θεωρώ ότι.
1: Πολύ δύσκολη έδρα, ναι. Πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ, πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Mm-hmm. Πολύ καλή ομάδα, έτσι.
0: Πώς το ζήσατε εσείς εκεί από την Κερκίδα?
1: Ένας χαμός.
0: Χαμός, έτσι, στον κόλ.
1: Ένας χαμός.
0: Γιατί σας είδα στον κόλ εκεί πέρα, έγινε χαμός.
1: Ένας χαμός, πραγματικά.
0: Εντάξει, έγινε, Αλέξη μου, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Αλέξη τον Θανάση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Ελ κλασικό, κανονικά. Χρώμα κίτρινο και μπλε στο φιόρο του Λεβάντε. Ένα γιορτινό ελ κλασικό σήμερα, απόγευμα Κυριακής. Καταφέραμε απέναντι, να είστε όλοι εκεί μαζί, και πήραμε αυτό που είχαμε ονειρευτεί. Λοιπόν, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Στα άλλα παιχνίδια, στο Βορρά, Εθνικός Νοικιά 2, Ελασσόνα 1-2, Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Θα μείνουμε εδώ στο Ελ Κλάσικο και άλλο, θα μιλήσουμε με φίλους. Και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Προσπαθώ να βγάλω εδώ γραμμές. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτή τη στιγμή έτσι πρέπει να τελειώσουν και λίγο οι πανηγυρισμοί, γιατί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρώ ότι βρίσκονται εκεί κοντά στα αποδυτήρια με τους παίχτες μας, με όλο αυτό το που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Διότι κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά μεγάλες στιγμές. Είναι μεγάλες στιγμές αυτά που ζούμε αυτή την στιγμή. Μακάρι να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το επίπεδο και να μπορέσουμε να την άλλη Κυριακή να πανηγυρίσουμε άλλο ένα τρίποντο, γιατί όχι. Απέναντι στον πύργο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει το επόμενο παιχνίδι. Μέχρι τα ουράνια σώματα, από τους 12 βαθμούς που είχε πει ο προπονητής μας, οι οποίοι ήταν πάνω στο τραπέζι, πήραμε τους 3, μένουν άλλοι 9. Αλλά θα πω το εξής, ότι αν κερδίσουμε τα 2 τελευταία παιχνίδια στην έδρα μας με τους 4 βαθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα είμαστε στη Β' Αθηνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω τον φίλο πάνω απ' όλα, έτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Σάκη τον Κορονιό. Σάκη μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη, είναι 6:10.
0: Καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Καλημέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ότι πανηγυρίζω. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τι μέρα είναι, τι μήνα έχουμε, δεν ξέρω.
1: Είναι Κυριακή, ναι, 3 Μαΐου, 3 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Είναι
0: εντάξει, ωραία. Οκ, για να ξέρουμε και πού είμαστε. Ναι. Εγώ δεν είμαι εδώ, είμαι αλλού τώρα.
1: Ναι, και μα κοίταξε, πολλοί ήταν αλλού σήμερα.
0: Ναι.
1: Ήταν και κάποιοι εδώ που δεν του είχαμε ξαναδεί.
0: Α,
1: δηλαδή ναι. βάζουμε τον γκολ μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, γράψανε, έμαθα το βαλιοδού μας.
0: Ναι.
1: Άμα δεις το βίντεο,
0: ναι.
1: να ξέρεις δεν το έχει βαλιοδού μας, θα το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Το έχει πάρει ένας, έχει περάσει 3-4, τους έχει χορέψει 2 φορές, τους έχει κάνει 3 προσποιήσεις,
0: ναι.
1: τους έχει αδειάσει και στέλνει την παραστατήρια.
0: Ναι. Και ποιος
1: goal,
0: ήταν
1: παγκόσμια,
0: αυτός.
1: Γκολ παγκόσμιας κλάσης.
0: Ποιος ήταν αυτός.
1: Ο Δούμας.
0: Ο Δούμας. Έτσι, ωραία.
1: Ναι, το 9 φορά γιατί τώρα ξέρω εγώ, ο Δούμας ήταν κανένα.
0: Ο Δούμας ήταν, ο Δούμας ήταν. Εγώ το είδα τον γκολ, πρόσεξε, το είδα τον γκολ, το πανηγύρισε γιατί το έκανα live, μετάδοση και την ώρα.
1: Γκολάρα ήταν, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν από τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει.
1: Ναι, από τα ωραιότερα που έχουμε βάλει φέτος.
0: Από τα ωραιότερα, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μας το χρώσταγε το ποδόσφαιρο, μας το χρώσταγε ο Θεός της μπάλας.
1: Όχι, το ποδόσφαιρο δεν μας έδωσε τίποτα σήμερα. Καλύτεροι ήμασταν.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν μας έκανε κάποιο δώρο. Μας το χρωστάει ακόμα.
0: Μας το χρωστάει ακόμα το δώρο.
1: Μας το χρωστάει ακόμα το ποδόσφαιρο. Βάστα, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν όπως ήμασταν με τον Άρη Πετρούπολης. Ήμασταν όμως καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοινή ομολογία εδώ από όσους παρακολουθήσαν το παιχνίδι ουδέτερους, με πρόεδροι ομάδων, μάνατζερς, προπονητές, ο πρόεδρος της Super League 2, ο Μαρτσούκος, κοινή ομολογία ότι Ζάκηθος είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Άρα λοιπόν μια κοινική Ζάκηθος έτσι πήρε το τρίποντο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
0: Αυτό.
1: Δεν μας εξασφαλίζει όμως τίποτα. Δεν κοιτάμε βαθμολογία, δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι, παίζουμε στον πύργο. Και πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πάμε στον πύργο. Πάμε τώρα στον πύργο να πάρουμε αποτέλεσμα. Όμως, Σάκη, αυτό το τρίποντο θεωρώ ότι μας έβαλε πάλι πάνω στο τραπέζι των λογαριασμών. Έτσι, γιατί τώρα...
1: Κοίταξε, με το τρίποντο αυτό καταφέραμε να μην βγούμε εκτός play-off. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ούτε ότι είμαστε φαβοροί, ούτε ότι επειδή κάναμε δύο καλά παιχνίδια στην Αθήνα και πήραμε ένα τρίποντο είμαστε βγαλμένοι. Δεν θεωρώ τίποτα. Θεωρώ ότι με το τρίποντο αυτό παραμένουμε στο παιχνίδι. Εάν θα είμαστε η ίδια ομάδα, εάν δεν επηρεαστούμε από την κούραση και τα συνεχή παιχνίδια και στα επόμενα τρία χρόνια και στα επόμενα τρία μάτς, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να διεκδικήσουμε ένα από τα δύο εισιτήρια. Η ομάδα όμως χρειάζεται ηρεμία. Η ομάδα χρειάζεται όταν τρέμει το έδαφος να πατάς γερά και να μην τα χάνεις. Και να κρατάς την ψυχραιμία σου, να είσαι ψυχραιμός, να κάνεις σωστή διαχείριση. Στα δύσκολα φαίνεται διαχείριση, όχι στα εύκολα.
0: Στα δύσκολα.
1: Στις ήττες φαίνεται διαχείριση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στις ήττες φαίνεται διαχείριση και στα δύσκολα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια εβδομάδα με 4-5 μέρες πάρα πολύ δύσκολες.
1: Η ομάδα δεν την πέρασε.
0: Ναι, εννοώ δύσκολες με την έννοια ότι έπρεπε όλοι μας και ο οργανισμός που λέγεται απλά και να διαχειριστεί αυτό το αντίθετο.
1: Πάρα πολλές φορές, Δημήτρη, ότι όποιος δεν είναι μέσα στην ομάδα δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στην ομάδα.
0: Σωστά.
1: Εγώ τι σου έλεγα όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, μου το έλεγε.
1: Σούπα ότι δεν έχει πέσει ούτε ηθικό, ούτε οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Ναι, Σάκη. Μας ακούς. Κόπηκε γραμμή. Κόπηκε γραμμή να θα επικοινωνήσουμε. Σάκη, μας ακούς. Έλα. Ναι. Έλα.
1: Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα γιατί θέλει για αποστολή της ομάδας.
0: Έγινε. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα ξαναπούμε αύριο. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Εδώ κανονικά, El Clásico. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε έτσι σημαντικές, θα έλεγα, στιγμές. Στιγμές που έχουν να κάνουν φυσικά με τη μεγάλη νίκη της ομάδας μας απέναντι στον Εθνικό. Μια νίκη που μας βάζει πάλι στην διαδικασία της συγκεκριμένη και μας βάζει πάνω στο τραπέζι των λογαριασμών της ανόδου της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Δεν πρέπει να κοιτάμε τι έγινε. Εντάξει, ο πύργος κέρδισε. Πιστεύω ότι θα κέρδιζε ο πύργος, ήταν καλύτερο σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα, με το σπουδαίο αυτό τρίποντο εκτός έδρας, βάζουμε άλλες βάσεις στην διαδικασία της συγκεκριμένη.

0: Ζακυνθός.
1: Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ κόσμο και κοσμάκι από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη που στέλνουν εδώ χαιρετισμούς για την μεγάλη νίκη της ομάδας μας, της Ζακυνθό. Από την Ευρώπη, από την Αμερική, από την Αυστραλία, αρκετός κόσμος αυτή τη στιγμή στέλνει συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική νίκη απέναντι σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο Εθνικός.

Λοιπόν, πώς έχει διαμορφωθεί πλέον η βαθμολογία, για να καταλάβετε. Ο Παθρακικός στον πρώτο όμιλο έχει 9 βαθμούς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς 6, είναι πολύ κοντά στην άνοδο και αυτές οι δύο ομάδες. Η Ελασσόνα στους 3, Εθνικός Νέα Κεραμιδίου στους 0. Στο δικό μας τον όμιλο τώρα, στον δεύτερο, Εθνικός Ζάκηθος είπα 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Αυτή τη στιγμή ο Πύργος είναι πρώτος, έχει 5 βαθμούς. Ο ΑΠ Ζάκηθος έχει 4 βαθμούς. Ο Άρης Πετρούπολης και αυτός 4 βαθμούς. Ο Εθνικός είναι στους 2 βαθμούς. Αν τώρα τελείωνε το πρωτάθλημα, τελείωνε αυτή η διαδικασία, ο Πύργος και η Ζάκηθος θα ήταν στα, στην Β' Εθνική κατηγορία. Όμως, κυρίες και κύριοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα, όπως είπε προηγούμενος ο Σάκης ο Κορονιός. Έχουμε ακόμα άλλα 3 παιχνίδια, 1 εκτός έδρας και 2 εντός έδρας. Εκτός έδρας την ερχόμενη Κυριακή με τον Πύργο, στον Πύργο, και φυσικά τα 2 παιχνίδια στην έδρα μας με Άρη Πετρούπολη και Εθνικό. Επόμενη αγωνιστική λοιπόν, Άρης Πετρούπολης Εθνικός Επειραιά και Πύργος Ζάκυνθος. Είναι μια αγωνιστική η οποία είναι καθοριστική. Ολέ, ολέ, Ζάκυνθος, θα είσαι στην καρδιά μου ο δεύτερος θεός. Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ο πάντα μου λατρεία, δεν σε ξεχνώ ποτέ. Ζάκυνθος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 6 και 23 πρώτα λεπτά εδώ στο El Clásico, στο κυριακάτικο El Clásico.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Α, και τη φίλη στέλνουν μηνύματα, έτσι, στέλνουν χαιρετισμούς για την μεγάλη νίκη της ομάδας μας. Δεν τελείωσε τίποτα, αλλά ξαναμπαίνουμε πάλι, παιδιά, γερά στο κόλπο της ανόδου. Λοιπόν, ο φίλος Μουσάκης λέει: μας τα χρώστα για αυτά που φάγαμε στους δύο αγώνες. Αυτά, δηλαδή, που δεν καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς. Εντάξει, τώρα το αν και εφόσον, αν θα είχαμε τι γίνει τώρα. Είναι αυτό ξεκάθαρα, ότι πλέον η ομάδα μας έχει 4 βαθμούς. Δεν έχουμε ούτε 6, ούτε 7, ούτε 8. Ο φίλος μου Μπάμπης Δακεθάρα Μίτσο, όλοι καράβι, λέει σήμερα. Σεμνά, ταπεινά, παιδιά, προσγειωμένοι, γιατί έχουμε ένα μεγάλο μάτς την Κυριακή. Κόντρα στον Πύργο.

0: Λοιπόν, εδώ βλέπω κόσμο και κοσμάκι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι... θα μείνουμε λίγο ακόμη. Γιατί πραγματικά, κυρίες και κύριοι, είναι, θα έλεγα, μεγάλες στιγμές στις οποίες ζούμε αυτή τη στιγμή. Κερδίσαμε μια ιστορική ομάδα. Δεν κερδίσαμε μια τυχαία ομάδα. Ο Εθνικός δεν είναι Άρης Πετρούπολης, και όμως κερδίσαμε τον Εθνικό αντί να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης προχθές.
1: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ.
0: Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Πίτερ. Έκαψε τον Αγγερικό, λέει.

Εδώ χαιρετίζω Δημήτρη Μίνελε καμιά ώρα. Όχι παιδιά, φτάνει. Να πάρω αέρα, θέλω να πάρω αέρα, να πάρω τη μηχανή, να πάω έξω. Έτσι να φωνάξω στα κινθάρα.

0: Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσουμε λίγο με τον τεχνικό της ομάδας, τον Γιάννη τον Αποστολίδη, αν είναι εφικτό και μπορεί να μιλήσει λίγο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος λέει βάλε Βύση κόντρα. Ναι. Γιώργο, πάρε τηλέφωνο.
1: Ξεχνώ, αν κάτι σε πειράζει να το λες και όχι να σωπαίνεις και να κλαις.
0: Κόντρα σε όλους και όλα ρε παιδιά. Πώς γίνεται. Εφτά ψυχή ομάδα είμαστε.
1: Παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
0: Εφτά ψυχή ομάδα. Μείναμε ζωντανοί όρθιοι και όχι μόνο όρθιοι. Όχι μόνο όρθιοι. Πάρουμε αυτό το τεράστιο τρίποντο απέναντι σε έναν ιστορικό σύλλογο. Μπράβο μας, μπράβο σας. Τώρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα μπαράζ, στα παιχνίδια, στα εντός έδρας, στα δύο τελευταία παιχνίδια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, πρέπει να βάλουμε το τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και είναι ένα και μοναδικό, έτσι. Αν η Ανούλα η Βύση με το Κόντρα. Αλλά αρέσει και σε κάποιον φίλο. Το Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο, το οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Κόντρα σε όλους και σε όλα, η Ζακυνθάρα.
0: Κόντρα σε όλους και όλα.
1: Πήρε ένα μεγάλο διπλό με στις ΔΕΜΕΣ στον Εθνικό. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Απίστευτο, Γιώργο, απίστευτο. Απίστευτο. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω ότι κάναμε αυτό το τεράστιο διπλό, έτσι.
1: Έτσι είναι η μπάλα, ρε φίλε, έτσι είναι η μπάλα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι το καλύτερο άθλημα στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς.
0: Ναι.
1: Σου χαρίζει τέτοιες στιγμές.
0: Τέτοιες στιγμές που μόνο το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Και είδες και στον πύργο, εκεί που είναι και τα δύο στο 0-0, ναι. Και κάνεις λογαριασμούς τώρα στο κομπιουτεράκι τι θα γίνει.
0: Αμέσως,
1: ναι.
0: Αμέσως μπήκανε μπήκανε και τα δύο γκολ ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ταυτόχρονα, ταυτόχρονα έλεξε τη Ζακύνθο και μπήκε το γκολ στον πύργο.
1: Και εμείς θέλαμε βέβαια 0-0 να έρθει το παιχνίδι, ναι. Στον πύργο, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Μας ενδιαφέρει φυσικά ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μας είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Και πήραμε αυτό το τρίποντο έχοντας βέβαια δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Αυτό. Έτσι. Που αν εκμεταλλευτούμε την έδρα μας στο 100% είμαστε στη Β' Εθνική.
1: Είμαστε Super League 2.
0: Είμαστε Super League 2. Τι ζούμε, Χριστέ μου, τι ζούμε. Έτσι, τεράστια νίκη.
1: Μαγιά,
0: ναι, Γιώργο, μαγιά. Μαγιά
1: η ομάδα, μαγιά το τεχνικό team, μαγιά η διοίκηση. Μπράβο.
0: Σε όλους.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ σου μιλάω, σε άκουγα και.
0: Ναι, άστο. Γιώργο, κάποιες...
1: Είχα να τριχιάσει, αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή στο γκολ πραγματικά το έβλεπα ζωντανά εκεί τη στιγμή. Γιατί κοβόταν το σήμα και ευτυχώς εκεί τη στιγμή το είδα το γκολ. Δηλαδή πώς τον μπήκε, πώς μπήκε, να πίστευε το γκολ που έβαλε ο Δούμας.
1: Ναι, εγώ δεν το είχα βάλει, ναι, το ομίλο, γιατί, ναι, ήθελα να ακούω εσένα, ναι, ναι, δεν μπορώ.
0: Τίποτα, εκείνη τη στιγμή τα πέταξα εδώ, μου έφυγε ο υπολογιστής, τα μικρόφωνα. Δεν ξέρω τι μάζευα από κάτω. Άστο, χαμός.
1: Μπράβο σε όλους και σε εσένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν φοβερή η μετάδοση.
0: Έκανα ό,τι μπορούσα, Γιώργο. Έκανα ό,τι μπορούσα. Γιατί είχα πολύ άγχος. Να φανταστείς τώρα, εδώ μέσα είμαι με το air condition ανοιχτό, με το κοντομάνικο και είμαι υδρωμένος. Έτσι. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Μιλάω ειλικρινά. Σκεφτόμουν να έρθω από εκεί να είμαστε μαζί. Αλλά λέω, άστε τώρα.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Ζήτω η ομαδάρα μας. Ζήτω η ομαδάρα μας. Πάμε όλα καλά και πάμε στον πύργο την Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Φιλιά. Φιλιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργος Αναγνωστόπουλος και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα την Ανούλα τη Βύση. Κόντρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν είναι άλλος αυτός ο άνθρωπος αυτός που έκανε το live και εδώ πήγα να τα σπάσω όλα στον κόλο του Δούμα. Δεν είναι άλλος από το φίλο μας, το Σάκη το Μήλο. Σάκη μου, καλό απόγευμα.
1: Γεια σα, Δημήτρη μου, τι κάνεις.
0: Τι να κάνω. Μας έδωσες εδώ πέρα πόνο και εγώ πραγματικά.
1: Δημήτρη μου, κάθεσαι και σε κουράζεσαι. Εμείς πήγαμε, κάναμε τη δουλειά μας και γυρνάμε.
0: Κοίτα, βασικά θέλω να σε ευχαριστήσω για το live, γιατί το έδωσα ζωντανά τον κόλλο στον αέρα. Και ήταν ό,τι καλύτερο έχω περιγράψει ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
1: Με πόνεσε λίγο το χέρι μου, αλλά δεν πειράζει, δεν κάνουμε.
0: Εντάξει, οκ. Θέλει θυσίες στο ποδόσφαιρο.
1: Του λοιπόν, χρόνου που θα δουλεύουμε επαγγελματικά θα έχουμε και κάμερα μαζί.
0: Ναι, του χρόνου που θα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο θα δουλεύουμε διαφορετικά. Λοιπόν,
1: σήμερα είχα τον κύριο Πέτα, τον Δημήτρη. Τον Τένι. Το
0: είδε, σας έβλεπα. Μια χαρά. Λοιπόν, μεγάλη νίκη, θέλω ένα σχόλιο από σένα.
1: Ήταν πολύ μεγάλη νίκη και την αξίζαμε.
0: Ναι.
1: Ο Θεός μας δίνει αυτό που αξίζαμε. Mm-hmm. Είμαστε ανάτοιχοι στα προηγούμενα παιχνίδια. Η τύχη θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε τυχεροί από εδώ και πέρα. Πάμε να κάνουμε διπλό μες στον πύργο.
0: Ναι.
1: Και να ανέβουμε β' εθνική.
0: Και να είμαστε στη β' εθνική. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Αξίζουμε.
0: Ναι, το αξίζουμε. Ακριβώς. Έχουμε δείξει χαρακτήρα σε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε ανάτυχοι γιατί στα δύο παιχνίδια πήραμε μόνο ένα βαθμό. Ενώ θα έπρεπε τώρα να είχαμε ήδη, να είμαστε ήδη στη β' εθνική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είμαστε τυχεροί σήμερα.
0: Όχι.
1: Ναι. Στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Σήμερα όμως είμαστε κοινικοί, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πήραμε αυτό που θέλαμε όπως έπρεπε να το πάρουμε. Γιατί...
1: Δεν πήγα σε ένα παιχνίδι, Δημήτρη, με την ομάδα γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσα να λείπω.
0: Ναι, δεν πήγες, ορίστε τώρα.
1: Και χάσαμε. Τώρα δεν το κάνω άλλο αυτό το λάθος.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα τι πρέπει να κάνουμε στον πύργο. Έτσι. Έχουμε πύργο την Κυριακή.
1: Πάμε για το διπλό και εκεί.
0: Έτσι, ωραία, μ' αρέσει.
1: Πάμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε.
0: Ακριβώς, Σάκη μου. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Σάκης Μήλος, κυρίες και κύριοι, άνθρωπος των έργων, κυρίες και κύριοι, γιατί των έργων, διότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος με το κινητό του τράβηξε όλο το παιχνίδι και μεταδώσαμε ζωντανά εδώ το γκολ της νίκης. Άρα η κερκίδα λέει δεν μπήκε χαμένη, η καινούργια δηλαδή. Σωστό, όχι. Θα τη γεμίσουμε τώρα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα δύο τελευταία παιχνίδια με Άρη Πετρούπολης και με Εθνικό. 14 και 17 Μαΐου. Τεράστια νίκη, λέει ο φίλος μου Αντώνης. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Ξέρουμε πότε έρχεται η ομάδα. Το βράδυ

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 παρά 20. Πρέπει να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε και αύριο εκπομπή. Αύριο έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τώρα πρέπει σιγά σιγά να αποχωριστούμε, γιατί πρέπει να πάω να πιω ένα καφέ, να ηρεμήσω λίγο, να κάνω μια βόλτα με τη μηχανή και να έρθω μετά εδώ στην εφημερίδα να γράψω τον άθλο της Ζακύνθου απέναντι στον Εθνικό Πυρός. 0-1 με αυτό το υπέροχο γκολ του Δούμα στο 75 της αναμέτρησης. Τα υπόλοιπα στο αυριανό φίλο του Ερμή. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ για τη στήριξη στην εκπομπή. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο διαδίκτυο, χαμός έγινε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους ανθρώπους που στήριξαν την σημερινή μου προσπάθεια, σημερινή μας προσπάθεια. Την πιτσαρία Ντελάρτε, του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, ευχαριστώ Στάθη. Και φυσικά τον φίλο μας τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίστελα, τους καθρέφτες, τις αμαβολές στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Από εμένα, κυρίες και κύριοι, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα Κυριακής. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι με το κανονικό El Clásico. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και τα σημαντικότερα νέα της ημέρας έχουν ως εξής. Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου και όχι απλά παράταση της εκεχηρίας, σχολιάζει το Al Jazeera. Η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του Ισραήλ, στο Λίβανο. Πηγές ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το Ιρανικό σχέδιο έχει τρία βασικά στάδια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει το νέο αυτό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνεί ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιοριστεί. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent υποστήριξε μιλώντας στο Fox News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ασφυξία στο Ιρανικό καθεστώς με τον οικονομικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει, παράλληλα με τη στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον κύριο Bessent, οι Ιρανοί δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν ούτε τους στρατιώτες τους. Νέα πλήγματα εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αφού πρώτα κάλεσε τους κατοίκους ολόκληρων κοινοτήτων να φύγουν. Από τα πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 4 διασώστες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Τι λείπει τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε σε βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε απώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία του κυρίου Τσίπρα πως στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινά αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Στο μέτωπο του καιρού, Μάιο με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες βίωσαν σήμερα περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο μέχρι και το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, κανονικά θα αποπλέψουν τα δύο βραδινά πλοία από Πειραιά για Κρήτη. Στις Σέρες, το θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε συμπλοκή το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρίτας. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμη άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, μετά και την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1, ενώ στις 9 θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 4-2. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αισθητή να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βρίσκονται ξανά σε αδιέξοδο και βεβαίως η στρατιωτική ένταση κλιμακώνεται, με την Τεχεράνη από την πλευρά της να έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων στον διεθνή τύπο. Υπάρχουν αναλυτικά ένα προς ένα τα σημεία για το τι ακριβώς σκοπεύει να διεκδικήσει σε αυτή τη νέα διαπραγμάτευση η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ πάντως, από τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι ώρας από το Λευκό Οίκο, να φαίνεται να απορρίπτει αυτά τα σημεία, απειλώντας μάλιστα το Ιράν με νέα πλήγματα. Ο χρόνος βεβαίως μετρά αντίστροφα, δεν υπάρχει πολύς χρόνος, διότι εδώ ο πλανήτης εξακολουθεί να ζει μέσα σε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, με τις οικονομικές συνέπειες από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και όλη αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή να είναι ανυπολόγιστες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης και προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Με την αμερικανική πολεμική μηχανή να ζεσταίνει τις μηχανές της περιπολώντας γύρω από το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό της σύραξης.
2: Σύντομα θα επανεξετάσω το σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι αυτοί δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια.
1: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές ζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Άξιος, προθεσμία 30 ημερών για διαπραγματεύσεις με σκοπό το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
3: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παρουσίασε το σχέδιό της στο Πακιστάν με στόχο τον οριστικό τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο αμερικανικό γήπεδο για να επιλέξει την οδό της διπλωματίας ή να συνεχίσει τη σύγκρουση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εθνική της ασφάλεια, είναι προετοιμασμένη και για τις δύο οδούς.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ρωτάται εάν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν και αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά δεν το αποκλείει.
0: Θα ξαναρχίσατε στρατιωτικές επιθέσεις σε στόχους, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει: δεν θέλω να το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω σε δημοσιογράφο αν φέρονται άσχημα, αν κάνουν κάτι κακό, αλλά αυτή τη στιγμή θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε σίγουρα να συμβεί, λέει ο Τραμπ.
1: Αλλά και στην Τεχεράνη το κλίμα δεν είναι υπέρ μιας ειρήνευσης με παραχωρήσεις. Χιλιάδες συγκεντρώνουν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Αρνταβίλ, ομνύοντας πίστη στο νέο ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις εντείνουν τον αποκλεισμό τους στον κόλπο του Ομάν, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει στερήσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα Ιρανικά κρατικά ταμεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχαίρει για την πρόσφατη επιχείρηση κατάληψης Ιρανικού δεξαμενοπλοίου.
0: Αποβιβαστήκαμε πάνω του, αναλάβαμε τον έλεγχο αυτού του πλοίου, αναλάβαμε το φορτίο, το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα το κάναμε? Είμαστε σαν πειρατές, κάπως σαν πειρατές, λέει ο Τραμπ.
1: Οι δηλώσεις Τραμπ προκαλούν την αντίδραση της Τεχεράνης.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο από αεροπλανοφόρα και δυνάμεις σας, όπως ακριβώς τα συντρίμια του αεροσκάφου σας αφέθηκαν πίσω στο Ισφαχάν.
5: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ανοιχτά την παράνομη κατάσχεση ιρανικών σκαφών ως πειρατεία, καυχόμενος με θράσος ότι ενεργούμε σαν πειρατές. Δεν επρόκειτο για λεκτικό ολίσθημα. Ήταν μια άμεση και καταδικαστική παραδοχή της εγκληματικής φύσης των ενεργειών τους κατά της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοείας.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκρούει όσους διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τον πιέζουν για να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό.
0: Είναι ένας πολύ φιλικός αποκλεισμός, λέει ο Τραμπ. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, κανείς απολύτως.
1: Εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμούς στα πλοία που θα μπορούν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση.
0: Σύμφωνα με τον νόμο που θα θεσπιστεί, λέει ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, τα σκάφη που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα επιτρέπεται να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ. Οι εχθρικές χώρες με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν επίσης δικαίωμα διέλευσης. Για άλλα σκάφη θα παρέχουμε υπηρεσίες όπως ασφάλεια, προστασία και καθοδήγηση και θα τους χρεώνουμε τέλη για αυτές τις υπηρεσίες, καταλήγει ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν.
1: Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με κυρώσεις όσα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας καταβάλουν τέλη διέλευσης προς την Τεχεράνη.
0: Σας λέγαμε και νωρίτερα πως ο διεθνής τύπος έχει δημοσιεύσει το σύνολο των νέων προτάσεων των Ιρανών. Μιλάμε για ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε φαίνεται πως απορρίπτεται. Δεν ξέρουμε αν στο σύνολό του ή αν κάποια από τα σημεία θεωρούνται μη διαπραγματεύσιμα από την αμερικανική διοίκηση. Πάντως το Al Jazeera μεταδίδει τις τελευταίες ώρες πως το σχέδιο αυτό των Ιρανών έχει τρία κύρια στάδια, για τα οποία θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου. Την ακούμε.
6: Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ιδιοσωγραφικό δίκτυο Χριστίνα, το σχέδιο που διαρθρώνεται σε τρία στάδια έχει ως στόχο να μετατρέψει την εκεχηρία σε τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών και προβλέπει μια δέσμευση μη επίθεσης και από το Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η πρώτη φάση θα ανοίξει σταδιακά το στενό του Ορμούζ και θα άρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει την επιστροφή του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 3,6%. Η αναθεωρημένη πρόταση απορρίπτει επίσης την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Στην τρίτη φάση τώρα, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
7: Πυρετόδες είναι διαβουλεύσεις και σε διπλωματικό επίπεδο, Κορίνα.
6: Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομόλογό του από το Ομάν, αλλά και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Γερμανία, μάλιστα, καλεί το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Πάντως, Χριστίνα, στην κρίσιμη αυτή ναυτική οδό, ο συναγερμός παραμένει ενεργός. Υπάρχουν πληροφορίες από τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας για επίθεση σε φορτηγό πλοίο από τους φρουρούς της Επανάστασης 11 ναυτικά μίλια από το ΣΥΡΙΚ του Ιράν, με την Τεχεράνη να αναλαμβάνει πριν από λίγο την ευθύνη για την επίθεση.
7: Την ίδια ώρα η Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αυξημένο συναγερμό.
6: Κυβερνητικά γραφεία και οργανισμοί στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με πολλούς υπαλλήλους.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με τον ιρανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Ruidad 24, το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν έλαβαν εντολή να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση σε περίπτωση που κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Πάμε στο Ισραήλ, πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα συνεδριάζεται το Συμβούλιο Ασφαλείας και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν. Μιλάμε για μια συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
9: Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από λίγη ώρα, όπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έθεσε το στίγμα. Είπε πως το Ισραήλ πρέπει να είναι ισχυρό, πρέπει να είναι πιο ισχυρό από όλους τους εχθρούς του. Είπε πως οι πιλότοι του Ισραήλ μπορούν να φτάσουν στο Ιράν, να πετάξουν σε οποιοδήποτε σημείο του Ιράν και πως αυτό μπορεί να χρειαστεί να το ξανακάνουν. Δηλώσεις που αν θέλεις δείχνουν το κλίμα που επικρατεί εδώ. Τις έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή βεβαίως την ανακοίνωση για την προμήθεια δύο νέων μοιρών πολεμικών αεροσκαφών F-35 και F-15. ένα πρόγραμμα μαμούθ αξίας άνω των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Ισραήλ να εξοπλίζεται απέναντι βεβαίως και σε μελλοντικούς κινδύνους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τώρα, η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί την ανταλλαγή, αν θέλεις, επιστολών ανάμεσα, μέσω μάλλον του Πακιστάν, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, με ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό που λένε είναι ότι προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, και πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν την ανανέωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, τότε το Ισραήλ θα συνδράμει. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις εδώ που λένε πως μπορεί το Ιράν να επιτεθεί πρώτο, μπορεί να ξεκινήσει κάποιο προληπτικό χτύπημα για να ευνηδιάσει τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαβουλεύσεις βεβαίως ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον, και βέβαια σε επικοινωνία βρίσκονται όλες τις τελευταίες ώρες ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο Ιγιάλ Ζαμίρ, με τον στρατηγό Μπρατ Κούπερ, τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, ο οποίος είναι και ο στρατηγός που τρέχει, αν θέλεις, τον πόλεμο. Τώρα, έχουμε όμως κλιμάκωση της ρητορικής και από την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης νωρίτερα, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, είπαν πως απέναντι στις δηλώσεις των ΗΠΑ και στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, λένε πως θα πρέπει ο Αμερικανός πρόεδρος να διαλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, μια επιχείρηση που δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει στο στενό του Ορμούζ, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη ουσιαστικά να θέτει με αυτόν τον τρόπο το δικό της τελεσίγραφο, αλλά και τον Ιμπραήμ Αζίζη, τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος είναι και βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει ποτέ τον έλεγχο του Περσικού κόλπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δηλώσεις, Χριστίνα, και από τις δύο πλευρές που δείχνουν το κλίμα, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά και την ετοιμότητα που υπάρχει σε περίπτωση που ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
7: Έχουμε εξελίξεις λοιπόν, ρητορική και που μας δείχνει ότι είμαστε μπροστά τελικά σε μια νέα κλιμάκωση. Πάμε στο Λίβανο, αν έχεις την καλοσύνη, να δούμε εκεί τι γίνεται.
9: Λοιπόν, εκεί είχαμε και σήμερα επιθέσεις από την Χεζμπολά προς τις Ισραηλινές δυνάμεις, και πριν από λίγο είχαμε πάλι συνεγερμούς σε κοινότητες του Βορρά, καθώς εκτοξεύθηκαν πυρά αναχέτησης για να καταρρύψουν ντρόουν και ρουκέτες που στόχευαν στις συγκεντρώσεις των Ισραηλινών δυνάμεων μέσα στον Λίβανο. Και από την άλλη, βεβαίως, επιδρομές του Ισραηλινού στρατού που συνεχίζονται. Νωρίτερα είχαμε και οδηγίες για εκένωση χωριών στην περιοχή που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνη. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως οι πιέσεις των Αμερικανών συνεχίζονται για την επίτευξη μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου, Αούν, αλλά και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μια συνάντηση που λένε οι πληροφορίες ότι, αν αποδεχθεί η Λιβανέζικη πλευρά, θα γίνει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, μετά τα μέσα Μαΐου δηλαδή, και όπως τονίζουν είναι ίσως μια ευκαιρία, ίσως και η μόνη ευκαιρία ουσιαστικά, να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης η οποία θα οδηγήσει και στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε στις σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ, οι οποίες, επί μερών Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται σε οριακό σημείο, σε μια βαθιά κρίση, θα λέγε κανείς, με την κόντρα μεταξύ των δύο ηγετών να έχει πάρει κατά καιρούς και προσωπικά χαρακτηριστικά. Η νεότερη εξέλιξη που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να αποσύρει από την Γερμανία 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα να κάνει νέες δηλώσεις και να προαναγγέλει ακόμη περισσότερους στρατιώτες, οι οποίοι θα αποσυρθούν από τη συγκεκριμένη δύναμη που διατηρούν οι Αμερικανοί στην Γερμανία. Το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Χειρανούδη από το Βερολίνο.
10: Επικρατεί έντονος προβληματισμός στην καγκελαρία ακριβώς πίσω μου μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για εκτεταμένη αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, στις αμερικανικές βάσεις. Αρχικά το Πεντάγωνο έκανε λόγο για 5.000 στρατιώτες που θα αποχωρήσουν τους επόμενους 6 με 12 μήνες, όμως πλέον φαίνεται ότι και η Γερμανία εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός θα είναι πολύ μεγάλος, με ευρύτερες συνέπειες συνέπειες για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, αλλά και με οικονομικές συνέπειες, όπως λένε τις τελευταίες ώρες αναλυτές, αλλά και τοπικοί πρωθυπουργοί κρατηδίων όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Το Βερολίνο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έστειλε ένα κατευναστικό μήνυμα, λέγοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ και Γερμανίας στο στρατιωτικό επίπεδο παραμένει στενή, και υπογράμμισε επίσης ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών θα έπληται και τις δύο πλευρές. Όμως, το βαρύτατο πλήγμα, λένε εδώ, θα ήταν η απόφαση των ΗΠΑ που φαίνεται να εξετάζεται σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα για αναβολή του προγράμματος στάθμευσης στην Γερμανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού στόμαχου. Και είναι μια συμφωνία που έγινε το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτς. Μάλιστα, οι πύραυλοι αυτοί ήταν να φτάσουν στη Γερμανία το 2026. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και στον γερμανικό τύπο. Οι πύραυλοι αυτοί θεωρούνται κρίσιμη σημασία για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και ευρύτερα του ΝΑΤΟ, και αποτελούν επίσης κόκκινο πανί για τη Μόσχα. Η Μόσχα διαμηνεί ότι με αυτούς τους πυράβλους το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πλήξει ρωσικούς στόχους. Έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων και στρατιωτικοί αναλυτές σήμερα στη Γερμανία ανταπαντούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούσαν από τη Γερμανία, τότε η Γερμανία δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πλήγμα. Πάντως, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι κάποιοι άλλοι αναλυτές κάνουν λόγο ακόμα και για υπόγειες παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον και Μόσχας με φόντο το Ουκρανικό, για διεργασίες δηλαδή για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη.
0: Και υπάρχει και ένα ακόμη μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και πλήττει ευθέως στην Γερμανία, πιο συγκεκριμένα τη γερμανική οικονομία. Αναφερόμαστε στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό από την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλάμε για δασμούς αυξημένους στο 25%. Ο μεγάλος χαμένος από αυτή την κίνηση είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όπως θα ακούσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, και είναι του Χρυσόστομου Τσούφη.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη διμερή συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού, η οποία προβλέπει ότι η Ευρώπη πρέπει να μηδενίσει τους δασμούς που επιβάλλει στα αμερικανικά προϊόντα και αυξάνει τους δασμούς στα εισαγόμενα από τη γυραιά Ήπειρο αυτοκίνητα στο 25%.
0: Θα τους αναγκάσει να μεταφέρουν τα εργοστάσια παραγωγής πολύ πιο γρήγορα. Τα εργοστάσια που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή είναι αξίας περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ρεκόρ, λέει ο Τραμπ.
5: Στο διάστημα αναμονής της συμμόρφωσης των Ευρωπαίων, ο Αμερικανός Πρόεδρος είδε το εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία όσον αφορά στις εξαγωγές αυτοκινήτων να αυξάνεται κατά 73% σε σχέση με το 2021 και κατά 28,3% με τη Σλοβακία. Το 2025 η αξία των συνολικών εξαγωγών αμερικανικών αυτοκινήτων ήταν 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές μόνο από την Ευρώπη ανήλθαν σε 42,2 δισεκατομμύρια.
0: Ο μέσος δασμός που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αμερικανικά οχήματα είναι περίπου 10%. Οι αμερικανικοί δασμοί είναι περίπου 2%.
5: Είναι η Γερμανία, της οποίας οι εξαγωγές ανήλθαν το 2025 σε 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένεται, σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο του Κιέλου, να δεχτεί πλήγμα ύψους έως 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη στη λίστα, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ουγγαρία. Και φυσικά οι Αμερικανοί καταναλωτές που θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.
0: Οι δασμοί είναι φόροι στον εισαγωγέα, λέει η αρθρογράφος των Financial Times, Σουμάγια Κέινς. Είναι πιθανόν οι εταιρείες να απορροφήσουν κάποιο από το κόστος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούν να το απορροφήσουν όλο.
5: Μάλιστα, οι δασμοί αφορούν και τις εταιρείες που παράγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χρησιμοποιούν υλικά από την Ευρώπη.
0: Αν πάρουμε την BMW X5 για παράδειγμα, η οποία παράγεται στη Βόρεια Καρολίνα, επειδή χρησιμοποιεί υλικά που στέλνονται από την Ευρώπη, υπόκειται και αυτή στο δασμό του 25%, λέει ο αρχισυντάκτης του Drive Automotive.
5: Και πάνω από την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τρεις μεγάλοι του Detroit εκτιμούν, σύμφωνα με τους Financial Times, απώλειες 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026 εξαιτίας της αναστάτωσης που επιφέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μόνο η αύξηση, για παράδειγμα, 16% στην τιμή του αλουμινίου, μπορεί να προσθέσει ένα επιπλέον κόστος έως $1,500 στην τιμή ενός αυτοκινήτου.
0: Σε κάποιο σημείο κάποιο υλικό θα εκλείψει και τότε προκύπτει διαταραχή της παραγωγής και αυτό προσθέτει κόστος.
5: Το βάθος των τραυμάτων θα είναι ανάλογο της διάρκειας του πολέμου.
0: Και από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη στη Λουίζα Κροντήρη, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρώτο θύμα του κλάδου των αερομεταφορών λόγω των συνεπειών του πολέμου, είναι το κλείσιμο της εταιρείας οικονομικών πτήσεων Spirit. Ξαφνικά διέκοψε χθες τη λειτουργία της και έτσι χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια. Η Λουίζα Κροντήρη με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
11: Παγιδευμένοι σε μεγάλα αεροδρόμια όπως το LaGuardia της Νέας Υόρκης αλλά και στη Φλόριντα, το Τέξας, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines. Η πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν ήλθε με την κατάρρευση της εταιρείας εν μία νυχτή μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων το τελευταίο δίμηνο. Επιβάτες λένε ότι δεν τους προσφέρθηκαν άμεσες επιστροφές χρημάτων ή κουπόνια διαμονή σε ξενοδοχεία ως αποζημίωση και έτσι πρέπει με δικά τους έξοδα να προγραμματίσουν το ταξίδι τους με άλλες εταιρείες. Να σημειώσουμε ότι καμία η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της Spirit, που πέρυσι πραγματοποίησε το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ, δεν έχει πτωχεύσει εδώ και 25 χρόνια. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ πάντως απέδωσε την πτώχευση της αεροπορικής εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να σταθούμε στα καιρικά φαινόμενα που είχαμε αυτό το διήμερο και ο καιρός θύμιζε περισσότερο Φεβρουάριο παρά Μάιο, με την μέρα να ξημερώνει με χιόνια στην Πάρνηθα. Αυτό κάτι το πρωτοφανές. Οι μετεωρολόγοι λένε πως είχε να συμβεί πάρα πολλές δεκαετίες. Χιόνια όμως δεν είχαμε μόνο στην Αττική. Είχαμε το Σαββατοκύριακο και στο Μέτσοβο και στον Παρνασσό και στο Πήλιο και στην ορεινή Κορινθία. Μιλάμε για μια ψυχρή εισβολή που έπληξε τη χώρα μας τις τελευταίες τρεις ημέρες και πλέον ανήκει στο παρελθόν. Διότι θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον κύριο Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βελτίωση του καιρού από αύριο κιόλας. Ο Μιχάλης Τεζάρης με το ρεπορτάζ, το οποίο έχει καταγράψει όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε αυτές τις ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα.
12: Και από άνοιξη χειμώνας. Τι κι αν το ημερολόγιο γράφει 3 Μαΐου, η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά από πυκνό χιόνι που πέφτει από το βράδυ της Παρασκευής. Το καταφύγιο στον Πάφι έχει καλυφθεί από πυκνή στρώση χιονιού, με το σκηνικό να παραπέμπει σε Δεκέμβριο.
13: Να πάμε λίγο μια βολτούρα, να παίξουμε λίγο. Να χαρούμε το χιονάκι, αυτό τίποτα άλλο. Είναι κάτι πρωτοφανές για εδώ.
14: Εγώ δουλεύω στον Πάφι. Βλέπετε αυτή τη στιγμή.
15: Πόσο χιόνι έριξε?
14: Πάρα πολύ. Από χθες το βράδυ ρίχνει χιόνι, δεν έχει σταματήσει.
15: Πάνω από 10 πόντους.
14: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Ακριβώς τώρα θα πάω να δω, αν δεν χωθώ μέσα από τα χιόνια.
12: Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ, καθώς στο οδόστρωμα έχει δημιουργηθεί πάγος.
15: Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, η ώρα είναι 10 το πρωί, σε υψόμετρο 1150 μέτρα. Και όπως μπορείτε να δείτε, το χιόνι σε πολλά σημεία ξεπερνά τα 15 εκατοστά.
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
16: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: Λίγο πιο απόμερα εμείς έχουμε ένα πέρασμα που πάει ο δρόμος ο κεντρικός από Καρπενήσι για Τρίκελο.
12: Απίστευτο σκηνικό από την πυκνή χιονόπτωση και στον Όλυμπο, με το καταφύγιο να έχει καλυφθεί κάτω από το χιόνι. Την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση. Οι κάτοικοι της πόλης ξύπνησαν ευνηδιασμένοι από το φαινόμενο με το χαλάζι, σε αρκετές περιπτώσεις να το στρώνει στους δρόμους. Στην Άξο, σφοδροί άνεμοι σαρώνουν το νησί. Λόγω των βοριάδων στο Αιγαίο, τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά παρέμειναν δεμένα, ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά.
0: Κα... κάτι το πρωτόγνωρο ήταν λοιπόν αυτό το οποίο ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, να έχουμε δηλαδή πρωτομαγιά με χιόνια και με αυτές τις θερμοκρασίες που ήταν πολύ χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής. Πάμε να μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
18: Κοιτώντας τα στατιστικά, τι έχει γίνει τα τελευταία 70 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που είχαμε στη χώρα το τρίμηνο της πρωτομαγιάς ήταν πραγματικά ένα ακραίο καιρικό γεγονός. Τουλάχιστον 70 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει και από πλευράς θερμοκρασιών και βέβαια τα χιόνια. Για παράδειγμα, στην Πάρνηθα δεν είχαμε ξανά χιονόπτωση Μάη μήνα. Η τελευταία χιονόπτωση ήταν 29 Απριλίου του 87, αν θυμάμαι καλά. Άρα πραγματικά δεν είχε ξαναγίνει αυτό που έγινε.
7: Και δεν είναι εντωμεταξύ τοπικά σε ένα σημείο της χώρας μας. Σε όλα τα ορεινά, ακόμα και στην Αττική που είχαμε το πρωί 6 μέρες ημέρα και είχαμε κλειστό το δρόμο προς το Τελεφερίκ, ήταν κάτι εντελώς ξένο.
18: Πραγματικά, κοιτάξτε, κατέβηκε μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα στην περιοχή μας. Τώρα, βέβαια, που μιλάμε σήμερα, έφτασε το θερμόμετρο στη Βαρσοβία 26 βαθμούς. Το κρύο κατέβηκε μόνο σε εμάς.
7: Μάλιστα. Επειδή μας βλέπει κόσμος και είναι και στα καράβια μέσα, επιστρέφουν από αυτό το τρίμερο, έχει αρκετά μπουφόρ, κύριε Γιαννόπουλε.
18: Είναι αλήθεια ότι στο Αιγαίο έχουμε 7 με 8 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα έχουμε 9 μπουφόρ, έχουμε και τώρα και θα έχουμε περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Άρα είναι πραγματικά πολύ θελώδηση άνεμη σε κάποιο κομμάτι του Αιγαίου. Αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
7: Και τώρα, ακραίο δεν είναι αυτό που θα έρθει, αλλά πώς. Έχουμε μία μεταβολή. Μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, η εβδομάδα είναι καθαρά ανοιξιάτικη που έρχεται.
18: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι τώρα που έρχονται οι εκδρομές, έρχεται και η άνοιξη. Δευτέρα, Τρίτη ο καιρός γενικά έθριος. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει 23-25 βαθμούς. Αυτά είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, στο τέλος της εβδομάδας και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, περιμένουμε η θερμοκρασία λίγο ακόμα να ανέβει.
7: Μάλιστα.
18: Άρα εκεί θα μιλάμε για θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά. Όμως το σημαντικό ήταν η εντυπωσιακή πτώση. Γιατί και πριν λίγες μέρες είχαμε 29 βαθμούς. Τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, είχαμε 29 βαθμούς. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Αυτό, οι 13 βαθμοί στην Αθήνα που είχαμε χθες προχθές, αυτό πραγματικά ήταν το εντυπωσιακό.
7: Απλώς στα μέσα της εβδομάδας θα έχουμε όχι σκόνη, θα υπάρχει μια θολούρα.
18: Θα υπάρχει και αραιή συννεφιά. Νομίζω το 25, προτιμάμε το 20 το αυριανό της Αθήνας παρά το 25 με την αραιή συννεφιά.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να δούμε τώρα τα όσα ανέφερε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρθηκε και σε ένα νέο νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές στα καταναλωτικά δάνεια από τις τράπεζες. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Σκανδάλη.
19: Τέλος στην παραπλάνηση και τις καταχρηστικές πρακτικές εναντίον δανειοληπτών που παίρνουν καταναλωτικά δάνεια, θέλει να βάλει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
20: Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, αλλά και σε παράτυπες πρακτικές.
19: Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει πλαφόν 30 έως 50% στο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του. Πλέον, αν κάποιος δανειστεί για παράδειγμα 10.000 ευρώ, δεν θα μπορεί ο δανειστής να ζητήσει πάνω από 15.000 ευρώ με το πλαφόν έως 50%.
21: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι πήραν ποσά κατά το παρελθόν 40-50 χιλιάδες ευρώ καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και σε βάθος χρόνου λόγω των δυσκολιών και λόγω της τοκοφορίας κλήθηκαν να πληρώσουν έως και 200% της αξίας, της αρχικής αξίας του κεφαλαίου.
19: Το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που ενώ παρατηρείται σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, στα καταναλωτικά η Ελλάδα παραμένει η τρίτη πιο ακριβή χώρα.
22: Η ρύθμιση αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα περιορίσει τις καταχρηστικές πρακτικές σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου το κόστος απόκτησης καταναλωτικού δανείου είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
19: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο πιστωτής υποχρεούται να παρέχει στο δανειολήπτη ένα τυποποιημένο μικρής έκθεσης έγγραφο 2-3 σελίδων, στο οποίο θα αναγράφονται στην κορυφή και όχι κάτω-κάτω με ψηλά γράμματα το ποσό του δανείου, η διάρκεια της σύμβασης, η δόση, το επιτόκιο, το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης.
23: Ο Πρωθυπουργός
2: έχει το θράσος να βαφτίζει την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ως εθνική πρωτοβουλία, ενώ η κυβέρνησή του είναι εκείνη η οποία κατά εξοχήν ανέχεται καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις των τραπεζών. Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο Λύκος να φυλάει τα πρόβατα.
3: Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών.
5: Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή.
19: Το νομοσχέδιο αναμένεται να πάει στη Βουλή μέσα στον Μάιο.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Υπάρχουν νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας, στις οποίες καταγράφεται ένα μεγάλο προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος. Βέβαια, στην ίδια ώρα εντείνονται ζυμώσεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
4: Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις σταθερά δίνουν προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά δεν εμφανίζουν ακόμα ισχυρό αποτύπωμα, η πολιτική αντιπαράθεση τροφοδοτείται από κάθε ανακύπτον ζήτημα. Χαρακτηριστικός ο καυγάς που μένεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για τον ορισμό των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
23: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
24: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
23: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι δικοί στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
24: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε πίσω. Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
25: Έκανε λάθος το Πασόκ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλείς των κάποιων αρχών.
4: Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης ρίχνει και η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η οποία εμφανίζει το κυβερνών κόμμα να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα και στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 32,2%. Δεύτερο το Πασόκ με 13,5%. Τρίτη η Πλεύση Ελευθερία συγκεντρώνει 9,5%. Η Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8. ΣΥΡΙΖΑ 6,8%. Φωνή Λογικής 3,4%. Ενώ Μέρα 25. Δημοκράτες, Νίκης, Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά καταγράφονται εκτός Δημοσκοπικής Βουλής και άλλο κόμμα απαντά το 7%.
26: Δεν υπάρχει κυβέρνηση και κόμμα που να έχει διεκδικήσει και να έχει κερδίσει τρίτη θητεία. Στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Και εσύ είσαι αυτή τη στιγμή 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Τι λέει αυτή τη στιγμή η περιέργεια στο ατμόσφαιρο, ότι πρέπει να το κάνεις.
4: Σε αυτό το κλίμα, το μανιφέστο Τσίπρα ταράζει και τα νερά της κεντροαριστεράς εν ώψη της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
27: Έχω την εκτίμηση ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα, έτσι όπως τουλάχιστον αυτό το εμφάνισε, δίνει μία βαρύτητα στον ίδιο, στο πρόσωπό του δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι περιμένουμε το Μεσσία για να σώσει τη χώρα. Αυτό δεν το περιμένω, δεν προσδοκώ τέτοιο πράγμα, ούτε θεωρώ ότι θα μπορέσει να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
28: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι καταλυτικό στις νέες εξελίξεις. Mm-hmm. Και άρα, υπό την έννοια αυτή, κατά την άποψή μου, είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου.
4: Μάλιστα.
28: Υπό την έννοια αυτή, ναι, συμπορευόμαστε, αν με ρωτάτε αυτό, προκειμένου να υπάρξει διέξοδο στον ελληνικό λαό.
4: Το μανιφέστο Τσίπρα αποτελεί τον προάγγελο του κόμματός του.
0: Αύριο έχουμε πρεμιέρα εδώ στον Sky. Είναι η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Το έχουν επιμεληθεί η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού και αφορά αυτό το ντοκιμαντέρ τα ιστορικά γεγονότα του 2015, όσα πέρασε η χώρα εκείνη την περίοδο. Ο Αλέξη Τσίπρας σήμερα τοποθετήθηκε σε σχέση με αυτό το ντοκιμαντέρ και απάντησε γιατί αρνήθηκε να μιλήσει. Σε δήλωσή του κάνει λόγο για προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του και για ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του. Αβάσιμες είναι όλες οι κατηγορίες σύμφωνα με τις δύο δημοσιογράφους, οι οποίες μιλούν για μια εμπεριστατωμένη έρευνα την οποία μπορείτε να δείτε αύριο. Το πρώτο επεισόδιο της θα προβληθεί στις 9 από την τηλεόραση του Sky μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
29: Η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν.
3: Με επικεντρό τα γεγονότα του 2015, η σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό φωτίζει τη στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα πριν από την έξοδο από το ευρώ. Μέσα από μαρτυρίες και σπάνιο αρχαιακό υλικό. Από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τον Ουάσιγκτον, δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και δεύτερες σκέψεις. Στις δημοσιογράφους και συγγραφείς του best seller, η τελευταία μπλόφα, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Νεδρινού.
1: Ξεκινήσαμε το 2024. Έγινε στην αρχή μια συζήτηση εδώ με το Sky ότι να το κάνουμε για τα 10 χρόνια από τα γεγονότα που περιγράφουμε, τα γεγονότα του 2015 με το δημοψήφισμα, με αυτή τη δύσκολη στιγμή στην νεότερη ελληνική ιστορία, η οποία παραμένει ακόμα και στην Ευρωζώνη πιο δραματική στιγμή.
6: Τι σημαίνει το χιλιοστό που είναι τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ?
8: Προέκυψε από μια συνέντευξη που είχαμε με τον τότε διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, ναι, ο οποίος μας έλεγε ξανά και ξανά ότι βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Οπότε τον ρωτήσαμε κι εμείς.
6: Άρα αυτό το τσακ. Στο
8: πόσο
6: τσάκ
8: κοντά, ναι, και μας απάντησε ένα χιλιοστό, ήσασταν ένα χιλιοστό μακριά.
0: Έχουμε ένα μνημόνιο και αυτό το μνημόνιο είτε θα ολοκληρωθεί είτε δεν θα έχουμε κανένα πρόγραμμα, λέει ο πρώην Υπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
3: Με την οποία εξηγούσε την άρνησή του να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για ψευδείς κατηγορίες και διαστρέβλωση γεγονότων στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα».
9: Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας, στο οποίο χωρίς καμία απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων.
3: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ εξέφρασαν με επιστολή τους οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, τονίζοντας ότι βασίστηκαν αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της περίοδου 2015.
10: Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας «Η τελευταία μπλόφα», το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε άμεση είτε έμεση, της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η άρνησή σας, επομένως, στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα.
3: Ο Sky σε κάθε περίπτωση δηλώνει πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον Αλέξη Τσίπρα οπωτεδήποτε το επιλέξει ο ίδιος, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του. Καταλήγουν στη γραπτή δήλωσή τους οι δύο δημοσιογράφοι. Από αύριο στις 9 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο Χιλιοστό.
0: Πάμε στις αίρες και στις φυλακές της Νιγρήτας. Εκεί είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς, για την οποία θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
11: Ένα ακόμα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νιγρήτας Σερών άφησε πίσω του δύο νεκρούς, Χριστίνα. Το θανατηφόρο περιστατικό εξελίχθηκε στις 4 το μεσημέρι, ανάμεσα σε κρατούμενους που βρίσκονταν στο πειθαρχείο του σοφρονιστικού καταστήματος, καθώς στις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, δημιουργούσαν διαρκώς προβλήματα στη λειτουργία των φυλακών με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών. Στην πτέρυγα του πειθαρχείου βρίσκονται 4 κιλιά, Χριστίνα, και μπροστά από αυτά ένας διάδρομος προαυλισμού των κρατουμένων. Αρχικά, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έβγαλαν 4 κρατούμενους από το κελί 9 για τον προαυλισμό. Τους. Αυτοί φαίνεται να έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8 του πειθαρχείου και έβγαλαν τους κρατουμένους από αυτά. Στη συνέχεια, όλοι μαζί, περίπου 10 άτομα, κατευθύνθηκαν στο κελί 6 όπου κρατούνταν 2 άτομα, ένα 46χρονο από την Παλαιστίνη και ένα 43χρονο από το Ιράκ, με τους οποίους από ό,τι φαίνεται είχαν διαφορές και επιτέθηκαν εναντίον τους με αυτοσχέδια μαχαίρια, τα οποία άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους. Στο ίδιο κελί, να σου πω ότι βρισκόταν και ένα ακόμα Έλληνας κρατούμενος, τον οποίο όμως δεν πείραξαν. Παρότι οι σοφρονιστικοί πάλι επενέβησαν για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και να αποσοβήσουν χειρότερες καταστάσεις, φαίνεται πως δεν τα κατάφεραν. Ένας από τους κρατουμένους στόχους κατέληξε στις φυλακές, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την διπλή ανθρωποκτονία διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύση Ασφάλειας Σερών. Έχει διαταχθεί παράλληλα και η διενέργεια επιθαρχής έρευνας για τη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού και συγκεκριμένα πώς βρέθηκαν τα αυτοσχέδια μαχαίρια στην κατοχή κρατουμένων του πειθαρχείου και πώς αυτοί κατάφεραν να σπάσουν τα λουκέτα κελιών χωρίς να αποτραπούν.
0: Και από τις αίρες στα Χανιά, όπου οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
13: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, στην Κρήτη, καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας. Αυτός που τηλεφωνεί με επιμονή καθοδηγεί και...
14: Ερμής, 91,8 στα FM.
13: Προσωπικά έγγραφα. Ο εισπράκτορας πλησιάζει έξω από το σπίτι και παραλαμβάνει τη Λία. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 7 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι 3 ήταν αδέλφια. Ο ένας ήταν σύντροφος της κόρης ενός άλλου μέλους της πείρας, ενώ όλοι ήταν φίλοι μεταξύ τους, όπως προκύπτει από φωτογραφίες και αλληλοϊλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία. Η λία τους

0: Τες προφασίζονται διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να τους πείσουν, να τους δώσουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους.
1: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική?
2: Ναι, ναι, και τα δύο.
1: Ωραία, δείτε μου ένα λεπτάκι τον αριθμό iSnapper που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
0: Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες και επισημαίνουν πως ουδέποτε θα ζητηθεί τηλεφωνικά ο αριθμός του τραπεζικού τους λογαριασμού, ενώ τονίζουν ότι θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουν την αστυνομία στην περίπτωση που πέσουν θύμα ή απόπειρα απάτης.
3: Και από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου στη Βάση Καγκανάρα, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσχεση 26 αρχαίων αντικειμένων από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Αντικείμενα τα οποία πλέον έχουν επαναπατριστεί στη χώρα μας.
4: Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των ΗΠΑ Χριστίνα, σε συνεργασία με τους εταίρους της, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Ξεχωριστή θέση έχει ο μαρμαρινός κορμός του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της σίασης, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 1 μέτρο. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, ανάμεσά τους ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο απεικονίζει την Σεφώνη στην εμπρόστια όψη και την Ήδρα στην πίσω όψη, ένα αργυρό δίδραγμο της Ρόδρου που χρονολογείται το 304 π.Χ. και απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερού συμφωνίας.
3: Στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τώρα είχαμε στιγμές τρόμου όταν φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία και από αυτή τη φωτιά εγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα τρία της παιδιά. Κινδύνευσε σοβαρά η ζωή τους, όμως υπήρξε έγκαιρη άμεση επέμβαση από πλευράς πυροσβεστικής και αστυνομίας, όπως θα διαπιστώσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Φλόγες ξεπηδούν από σοφίτα τριώροφης πολυκατοικίας στο ωραίο Καστρό της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν τυλίξει την περιοχή. Μια μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα και οι αστυνομικοί με αυτοθυσία προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους. Οι δύο αστυνομικοί μιλούν αποκλειστικά στον Sky.
6: Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν άτομα, τρία ανήλικα και η μητέρα τους, στον τρίτο όροφο συγκροτήματος διαμερισμάτων. Εγώ με τον συνάδελφό μου, χωρίς δεύτερη σκέψη, έχοντας πυροσβεστήρες έτου μαζί μας, εισήλθαμε εντός του χώρου και παρά τον έντονο καπνό και την περιορισμένη ορατότητα, παίρνοντας τα παιδιά αγκαλιά, τα απομακρύναμε σε ασφαλή σημείο εκτός του συγκροτήματος.
5: Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στην σοφίτα στις 9 και 4 το βράδυ του Σαββάτου. Πριν ακόμη φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά, αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου έλαβαν ενημέρωση για άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.
7: Είχε έντονο καπνό, δεν μπορούσε να αναστάνει τόσο εύκολα. Εφακούς μπήκαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα που ήταν κάτω, το διαμέρισμα που ήταν κάτω από το χώρο της κεραμοσκεπής που είχε πιάσει φωτιά. Ήταν μια κυρία με τρία ανήλικα τέκνα.
5: Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερό στην σοφίτα, μετατρέποντας το χώρο σε στάχτη και από καΐδια.
8: Τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ωραιοκάστρου, χωρίς να το σκεφτούν, μπήκαν στις φλόγες και έσωσαν την τελευταία στιγμή τη μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της.
9: Είδαμε τις φλόγες από πάνω, όμως από τη σκεπή, όχι σε διαμέρισμα, ας πούμε, και αυτά. Μετά από λίγο ήρθε η πυροσβεστική, ήρθε η αστυνομία και είχαν εγκλωβιστεί μια οικογένεια, την οποία πήγε ο άντρας μου, πήρε μαζί με την αστυνομία, ανέβηκαν, χτύπησαν, δεν τους άνοιγαν, προφανώς δεν άκουγαν, και κατέβασαν τα παιδάκια και μετά κατέβηκε και η μαμά.
5: 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στη 1:30 τα ξημερώματα. Την προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς πραγματοποιεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Τώρα, στη σκιά της ενόπλης επίθεσης που προκάλεσε πανικό σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο από έναν 89χρονο, ο Sky πραγματοποίησε έρευνα, μέσα από την οποία έρευνα φωτίζεται η μαύρη αγορά όπλων στη χώρα. Και κάπως έτσι αποκαλύπτονται και τα δικτύα διακίνησης που είναι πολλά και τις εύκολες διαδρομές που υπάρχουν προς τον παράνομο οπλισμό. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έχουν και αυτές εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα τις ακούσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
10: Κάτω από την καπαρντίνα του 89χρονου πιστολέρο που σκόρπισε τον τρόμο σε δύο δημόσιες υπηρεσίες, μια καραμπίνα και ένα 38 περίστροφο που είχε προμηθευτεί παράνομα. Παρά το γεγονός ότι το 2018 νοσηλεύτηκε στο Δαφνί και του αφαιρέθηκε η άδεια.
5: Την αγόρασα πριν 4 χρόνια περίπου 1500 ευρώ από το χωριό μου και εγώ την έκοψα. Το πιστόλι το αγόρασα, δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια. Έφεραν 2-3 να διαλέξω.
10: Το ερώτημα είναι πόσο εύκολα μπορεί να προμηθευτεί κάποιο σοπ

0: όπλα στη μαύρη αγορά. Την απάντηση δίνει κάτοχος παράνομου πιστολιού που μιλά στον Sky.
1: Είναι χωρίς άδεια, είναι πιστόλι 9 χιλιοστών.
2: Πόσα χρήματα έδωσες?
1: 2.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις ένα όπλο. Έρχεται από διάφορα μέρη που στην Ελλάδα πλέον. Μέσω μιας γνωριμίας σε στέλνουν απευθείας έναν άνθρωπο. Πλέον είσαι αφύλακτος. Οι περισσότεροι έχουν όπλα.
0: Προσεγγιστικά, οι αρχές εκτιμούν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 800.000 έως 1 εκατομμύριο παράνομα πυροβόλα και κυνηγετικά όπλα. 150.000 από αυτά υπολογίζονται ότι βρίσκονται στην Κρήτη.
3: Είναι κακό δεδομένο πολλών ετών. Όσο εύκολα μπορείς να προμηθευτείς, επιτρέψτε μου, ψηρούς καρπούς, άλλο τόσο και μπορείς να βρεις ένα πιστόλι ή ένα περίστροφο ή ακόμα και πολεμικό όπλο στη χώρα μας. Είναι πολύ εύκολο δυστυχώς.
0: Τα παράνομα όπλα φτάνουν συνήθως στις πιάτσες της ελληνικής μαύρης αγοράς από Αλβανία, Σερβία, Κόσοβο και Βουλγαρία μέσω περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Από Κίνα και Ρωσία μέσω Τουρκίας και Εύρου, αλλά και διαθαλάσσεις. Από τη Λιβύη προς Γάβδο και Κρήτη.
4: Τα δίκτυα και οι περιοχές στις οποίες γίνεται διακίνηση γνωστά. Όπως τονίζουν ειδικοί όμως, το παρεμπόριο όπλων είναι μία από τις πιο επικερδείς εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίως, με αποτέλεσμα τα κυκλώματα να βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεφεύγουν από τους ελέγχους.
5: Σε εμάς έρχεται η ευθύνη να κατευθύνουμε σωστά αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα νόμιμο όπλο και υποχρεωτικά να παραπέμψουμε στο εξώτερο αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα παράνομο όπλο, γιατί δεν πρόκειται να το βρουν στα καταστήματά μας.
0: Δεν είναι όμως μόνο τα παράνομα όπλα. Νομικοί κύκλοι μιλούν στον Sky για ένα παράδοξο στην Ελλάδα σε σχέση και με τα κυνηγετικά. Ενώ υπάρχουν 1.200.000 δηλωμένα δίκανα, μονόκανα και καραμπίνες, για 550.000 από αυτά οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν κυνηγετική άδεια.
6: Και την ίδια ώρα διαστάσεις λαμβάνει η βία μεταξύ των οδηγών. Μια απλή κουβέντα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άγριο καυγά με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
7: Εικόνες που κόβουν την ανάσα σε δρόμους που θυμίζουν ρινγκ. Οδηγοί σε έξαλλη κατάσταση κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και λογομαχίες μετατρέπονται μέσα σε δευτερόλεπτα σε άγριους καυγάδες. Μια απλή παρεξήγηση, ένα φρενάρισμα, ένα βλέμμα και η ένταση χτυπά κόκκινο. Όπως στο Παγκράτη, όπου μια γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο.
8: Έχει τύχει, ναι. Μου έχει τύχει, έτσι δεν τολμάς να μιλήσεις σε μηχανή σε αυτό και να του πεις πρόσεχε λίγο με τον καθρέπτη το ένα το άλλο, δεν τολμάς.
7: Σπρωξήματα, ύβρις, γροθιές.
9: Με τα σκουπίδια έχει πτήσει, τα μισκά στα αριστερά. Ρε, μου χάρισε εμένα μακέ, μου χάρισε εμένα μακέ, εντάξει.
7: Οι πόρτες ανοίγουν, οι φωνές δυναμώνουν και οι οδηγοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Θέλει παιδιά αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε ένα στο μέτωπο του άλλου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
7: Ακόμη και επιθέσεις με μαχαίρι.
11: Και παλιά γινόντουσαν καυγάδες, παίζανε καμιά μπουνίσια και εδώ τώρα όλοι κουβαλάνε ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι ή ένα κάτι. Και παιδιά, αυτό είναι το τραγικό, ότι είναι και παιδιά.
7: Σκηνές που εκτυλίσσονται μπροστά σε περαστικούς και οικογένειες.
8: Δεν τολμάς να στραβοκοιτάξεις τον άλλο με τίποτα. Δηλαδή είναι έτοιμος ο άλλος να σε μαχαιρώσει, να σε πυροβολήσει.
12: Αναρχία, πολλές συνοδηγίες.
7: Το μποτιλιάρισμα, η πίεση της καθημερινότητας και ο θυμός πίσω από το τιμόνι συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.
13: Υπάρχει ένταση στο δρόμο για διάφορα προσωπικά προβλήματα και ίσως η μεγάλη πυκνότητα της κυκλοφορίας. Πολύ μεγάλη πρόβλημα. Υπάρχει όντως ένας εκνευρισμός.
14: Έχει την αίσθηση ότι έχει δίκιο πάντα και σε οποιαδήποτε προσβολή, κατά τη γνώμη του, μειώνεται η προσωπικότητά του, μειώνεται το αίσθημα της δικής του αυτοπεποίθησης, άρα αυξάνεται η ουδός όχι της ανθεκτικότητας, αλλά της επιθετικότητας.
7: Οι ειδικοί κάνουν λόγο για εκρηκτικό μείγμα πίεσης, θυμού και έλλειψης αυτοελέγχου, που μετατρέπει το τιμόνι σε πεδίο αντιπαράθεσης.
6: Σε μια ακόμη είδηση τώρα από το εξωτερικό δελτίο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του χτύπησαν πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
12: Στα πλάνα θα δούμε, Χριστίνα, ένα θαλάσσιο ντρόουν που κατευθύνεται με ταχύτητα προς το κήτος ενός μεγάλου πλοίου. Όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλια του σκιώδους στόλου στην είσοδο του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά τα δεξαμενόπλια χρησιμοποιήθηκαν ενεργά για τη μεταφορά πετρελαίου. Τώρα δεν θα το κάνουν πια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο X με τη Ρωσία, να μην επιβεβαιώνει την επίθεση. Τα συγκεκριμένα πλήγματα εντάσσονται στο πλαίσιο των ολοένα και εντυνόμενων επιθέσεων του Κιέβου στις υποδομές εξαγωγής πετρελαίου της Μόσχας.
6: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, λίγο πριν το τέλος το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπάλλον, 3-1 προηγεί το δικεφαλός του Βορρά, είμαστε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Σε λίγα λεπτά από τώρα, σέντρα στο άλλο μεγάλο μάτς της ημέρας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
15: Σκορ και θέαμα στην αδιάφορη πια διαδικασία των play-off 5-8, με τον Λεβαδιακό να επικρατεί του Βόλου με 5-2. Οι γηπεδούχοι βρήκαν 2 γκολ σε διάστημα 11 λεπτών στο πρώτο μέρος, ο Όσμπολ το 1-0 στο 21. Ο Παλάσιος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μορέιρα για το 2-0 στο 32. Ο Ζέγκοβιτς το 56 αξιοποίησε το χέρι του Κόμπα στην περιοχή και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου για το 3-0. Και δεύτερο πέναλτι κερδισμένο από τον Φίλον στο 72, ο Βίγος ευστόχησε για πρώτη φορά από την άσπρη βούλα για την ευρεία επικράτηση των βιωτών. Ο Βόλος περιόρισε το εύρος σύντας του, χάρη σε 2 γκολ του Ιάσουνα Κύρκου στο 83ο και 90ο λεπτό. Αλλά οι γηπεδούχοι κέρδισαν και τρίτο πέναλτι της καθυστερήσης. Ο Λιάγκας το αξιοποίησε και αυτό για το τελικό 5-2. Στο Παγκρίτιο, ο Όφης το πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου γνώρισε την ήττα από τον Άρη με 2-0. Ο Ντουντού άνοιξε το σκορ στο 11, ο Γιάννης Γιαννιώτας με υπέροχη προσωπική ενέργεια το τελικό 0-2. Στην Αγγλία, η Manchester United κλείδωσε ουσιαστικά την επιστροφή της στο Champions League με την επικράτησή της στο ντέρμπι με τη Liverpool. Τορβάτσμα με Κούνια στο 6 για τους κόκκινους διαβόλους, ο Σέσκο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών το 2-0 για τους γηπεδούχους. Όσο Μποσλάι το 2-1 2 λεπτά μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος. Από τραγικό λάθος του Λάμερ στο 2-2 του Χάκπο στο 56. Όμως η United βρήκε τον γκολ της νίκης με λυτρωτή το Μέινου. Στο συνέξι από τους έντερους Reds, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδέψεις.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.